Έλα κοντά. Μην κάνεις πίσω.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

παλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι...

ποιος μας γυροκομίτη σήμερον ημέρα. Ψιστέρα, καρβουνιέρα, μουσα δεκεμβριανή. Πολέμησα κι εγώ σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκιζα.

0: στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις επανελλαδικές εξετάσεις αναμένεται να προχωρήσει μετά τη μία το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Μεξικό και η Νότια Αφρική από τον πρώτο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς από τον δεύτερο και η Βραζιλία με το Μαρόκο από τον τρίτο όμιλο προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία, Μεξικό 0-3, Ελβετία, Καναδάς 2-1, Βοσνία, Κατάρ 3-1, Μαρόκο, Αϊτή 4-2 και Σκωτία, Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Ένα-δύο.
1: Ένα-δύο, ένα-δύο. Έλα, ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι, ακούγεσαι.
1: Μοιράζουν λοιπόν μπαλόνια και καραμέλες γιατί γιορτάζουν σήμερα, Αμαλία, τα στρουμφάκια.
2: Α, μπράβο, χρόνια πολλά στα στρουμφάκια.
1: Είναι η παγκόσμια ημέρα των στρουμφ.
2: Μ' αρέσουν πολύ τα στρουφάκια.
1: Το έχουμε καταλάβει.
2: Μου άρεσαν και μου αρέσουν. Ναι, μ' αρέσουν. Και ο Παπαστρούφ μου αρέσει και ο Γκρινιάρης μου αρέσει πολύ. Και αυτός που παίρνει τις τρούτες με την. Και σκάνε σαν βόμβα και η στρουφίτα. Όλα μου αρέσουν. Όλα τα στρουφάκια.
1: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ λοιπόν γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Γιατί είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού του Βέλγου κομίστα Πελιό. Φανταστείτε ότι δημιουργήθηκαν το 1958.
2: Τόσο νωρίς.
1: Είναι τόσο παλιά τα στρουμφάκια.
2: Παλιά και όχι νωρίς, λάθος έκφραση.
1: Αλλά γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την τηλεοπτική σειρά. Από εκεί τα αγαπήσαμε και εμείς. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Η στρουμφίτα, η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
2: Και ο Παπαστρούμφ, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ωραία μου την έφερε.
2: Ε?
1: Ο Ξεφτέρης, ο Γεωργής Δαβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η άλλη στρουμφίτα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio adrialfm.gr. Σ' άρεσαν πουλάκι μου τα στρουμφάκια.
2: Πάρα πολύ. Ναι, τα έβλεπα δηλαδή μικρή πάρα πολύ. Μέχρι και θέλω να σου πω σε πιο μεγάλη ηλικία. Και οι ταινίες μου.
1: Εγώ και τώρα καμιά φορά έτσι.
2: Και ταινίες. Ναι, και εγώ θα κάτσω.
1: Κάτσε να χάσει.
2: Και εγώ.
1: Μ' αρέσουν.
2: Και εμένα, μ' αρέσουν.
1: Και ο Δρακουμέλ μου αρέσει.
2: Ναι,
1: όλοι.
2: Εντάξει,
1: και η Ψιψινέλ.
2: Η Ψιψινέλ.
1: Ναι. Όλα.
2: Δρακουμέλ, τώρα εντάξει, όχι να πεις ότι είναι και μια έτσι όσα χαρακτήρας, έχει το κάτι, αλλά έχουμε πολλούς Δρακουμέλ. Δηλαδή θέλω να πω, το έχουμε συνηθίσει αυτό το στυλ, έτσι. Του Δρακουμέλ εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Εννοώ.
2: Μπράβο. Με πιάνεις.
1: Πώς συνεννοούμαστε, ρε παιδί μου,
2: εμείς. Με πιάνεις.
1: Εννοείται.
2: Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου.
1: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, όπως κάθε μέρα το πρώτο email στην εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα στην υποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη.
2: Καλημέρα, υποθητή μου. Να κάνω. Ξέρω ότι θα πάμε και στην επικαιρότητα βεβαίως. Θέλω να κάνω μια επισήμανση γιατί πάλι ξεκινάνε οι αέριδες το Σαββατοκύριακο, λέει κτλ. Θέλω να κάνω. Έτσι, πραγματικά το λέω και δεν το λέω μόνο για το δικό μου Δήμο. Πρέπει να δουν. Να δει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τι έχει γίνει με τους καθαρισμούς, όχι μόνο των πολιτών, και καλά κάνει και βλέπει τους πολίτες και πρέπει να καθαρίζουμε, αλλά και με τους Δήμους αν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Γιατί πραγματικά σου λέω, με σταματάνε στον δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, όχι μόνο στο δικό μου. Και η κατάσταση είναι τραγική. Και το Υπουργείο έχει δώσει χρήματα. Το λέω απλώς, γιατί μετά, αν πιάσει καμία φωτιά, θα λέμε α, καήκαμε.
1: Εννοείς με τα καθάριστα οικόπεδα.
2: Ναι, δεν το είπα. Ναι, με τα καθάριστα οικόπεδα. Και τις περιοχές που δεν
1: είναι. Ναι, γιατί το κράτος απαιτεί συμμόρφωση.
2: Συγγνώμη που σ' άλλαξα.
1: Από τους πολίτες. Αλλά το ίδιο.
2: Και καλά κάνει.
1: Συμμορφώνεται.
2: Μπράβο. Και ας γίνει μια συνέντευξη τύπου του Υπουργού, να μας πει ποιοι Δήμοι πήραν τα χρήματα και δεν κάναν τη δουλειά τους. Αυτό λέω γιατί. Στέλνουν φωτογραφίες οι ακροατές και οι φίλοι. Και πραγματικά, παιδιά, συγγνώμη, αλλά υπάρχουν περιοχές που όχι δεν έχουν καθαριστεί. Είναι ντάνες τα ξερόκλαδα. Ντάνες. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πιάσει κάτι εκεί, τελείωσε. Αυτό λέω απλώς για να κάνουμε τα κουμάντα μας. Και γιατί αν γίνει κάτι, θα λέμε πω καήκαμε.
1: Πάντως, ξεκίνησαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Έχουν δώσει προτεραιότητα στις καταγγελίες που έχουν γίνει από πολίτες. Δηλαδή, έχουν πάει πολίτες, έχουν κάνει καταγγελία ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ακαθάριστο.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν κλιμάκια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους Δήμους και κάνουν αυτοψία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μπερδέματα. Υπάρχουν οικόπεδα των οποίων οι ιδιοκτήτες, για παράδειγμα, είναι χρόνια στο εξωτερικό,
2: σωστό,
1: δεν μπορεί να τους βρει κανείς. Υπάρχουν άλλα οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε 10 άτομα ταυτόχρονα,
2: ακριβώς,
1: δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, και υπάρχουν και άλλα στα οποία δεν αναφέρεται κανένας ιδιοκτήτης.
2: Όμως, αυτά που λες είναι πολύ σωστά. Όμως, θα ξαναπώ ότι καλά κάνει και το Υπουργείο και η έλεγχη και να καθαρίζουμε, βεβαίως, η ιδιωτική πρωτοβουλία εννοώ τα δικά μας. Όμως πρέπει να γίνουν έλεγχοι και να επιβληθούν πρόστιμα στους δήμους που δεν έκαναν τη δουλειά τους.
1: Σωστό, μαζί σου.
2: Πήραν χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το
1: μαζί
2: χάλι.
1: Σου.
2: Και δεν μιλώ μόνο για το Δήμο, ξαναλέω, που διαμένω εγώ, που γίνεται εκεί κόλαση. Δεν θα πω σε αυτό. Γιατί μου έρχονται φωτογραφίες και οι άνθρωποι είναι και θορυβημένοι, Ιωσήφ, και εγώ είμαι θορυβημένη. Εκεί στην περιοχή προχθές έγινε μια μάζοξη τώρα εκεί οι δημότες. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε, αν δίπλα μου, δίπλα στο σπίτι μου είναι αυτή την τάνα με τα ξερόχαρτα και δεν έχουν καθαριστεί τίποτα, δεν θα κάνει το σπίτι του ανθρώπου να πιάσει μια φωτιά.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, άρα πρέπει το Υπουργείο να το κάνει αυτό.
1: Και γενικότερα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αυτή την περίοδο, γιατί κυκλοφορούν και πολλοί βλαμμένοι ανάμεσά μας.
2: Α, καλά που
1: βλαμμένοι. Και εξηγούμε, στην Κερατέα είχαμε τη σύλληψη μια 43χρονη, το βλέπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
2: Ναι.
1: Την έχει πιάσει λοιπόν η κάμερα να βάζει φωτιά 2 φορές.
2: Α, ωραία.
1: Με διαφορά κάποιας ώρας.
2: Ναι.
1: Στην Κερατέα.
2: Ναι.
1: Προχθές που ήταν και ισχυρή η άνεμη. Πήγε λοιπόν, άναψε ένα κομμάτι χαρτί, το πέταξε μέσα στα ξερόχορτα.
2: Όπου.
1: Λαμπάδιασε την πρώτη φορά, πρόλαβαν τη φωτιά οι κάτοικοι. Πήγαν οι άνθρωποι, την έσβησαν όπως. Μετά από κάποια ώρα, δεύτερη φωτιά. Πήγε η πυροσβεστική, κατάφερε να τη θέσει σε έλεγχο.
2: Γιατί εκεί έβαζε φωτιά.
1: Οδηγήθηκε λοιπόν χθες στα δικαστήρια. Στην αρχή αρνήθηκε την εμπλοκή της, όταν όμως της παρουσίασαν το βίντεο, αναγκάστηκε να το παραδεχτεί.
2: Ναι.
1: Και δήλωσε ότι ήταν νευριασμένη, επειδή ήταν ακαθάριστα, λέει, τα οικόπεδα.
2: Έλα, Παναγία.
1: Είχε κάνει, λέει, καταγγελία στο Δήμο και δεν είχε ασχοληθεί κανείς και νευρίασε, και για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της, πήγε και έβαλε τις φωτιές.
2: Τι να πω, βρίσκω, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν πάει καλά. Έχει
1: δεν
2: πρόβλημα.
1: Πάει καλά.
2: Όχι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, εντάξει, απλώς το λέω αυτό τώρα, γιατί μου στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμενο και τον ευχαριστούμε ότι θα ξεκινάνε πάλι οι δυνατοί άνεμοι το Σαββατοκύριακο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του άνθρωπου στο πέ, για συγκεκριμένο λόγο, και καλά έκανε και το είπε, γι' αυτό και έχουν έρθει πολλά μηνύματα και φωτογραφίες, ξαναλέω. Έλα τώρα, εντάξει.
1: Καλημέρα, Μιλτιάδη. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Νίκο, στη Νέα Σμύρνη, στο Αρτοποιείο. Να είστε καλά, παιδιά. Λέει, τρελή ζέστη μέσα στο φούρνο.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Τι άνθρωποι τώρα θα περάσουν δύσκολα όλο το καλοκαίρι. Καλή δύναμη, Νικόλα. Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον τα πράγματα στη χώρα μας δεν είναι σαν την υπόλοιπη Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν και πάρα πολλούς θανάτους, κυρίως από πνιγμούς. Άκουγα, Αμαλία. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, περισσότερους από 40 πνιγμούς,
2: ναι,
1: κυρίως
2: παιδιών.
1: Γιατί που πάνε να κολυμπήσουν σε λίμνες, σε ποτάμια,
2: ναι,
1: για να δροσιστούν και χάνουν τη ζωή τους. Και είναι ένα φαινόμενο και στη Γερμανία,
2: ναι.
1: και στη Γαλλία και στην Αγγλία.
2: Ναι, πάντως η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε συγκεκριμένες χώρες. Δηλαδή, είναι πολύ, πάρα πολύ ζέστη που δεν την έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι αυτοί. Δεν έχουν τα κλιματιστικά και όλα αυτά. Συν την υγρασία που υπάρχει. Δηλαδή, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μου, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και έχει 36-37, έτσι. Εμείς το 36 εδώ το έχουμε συνηθίσει. Δεν σου λέω για τα 40-41. Εκεί δεν το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αισθάνονται δυσφορία. Και τα νοσοκομεία, λέει, σε αυτές τις χώρες, Ιωσήφ μου, είναι γεμάτα με αναπνευστικά προβλήματα, με όλα αυτά. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι. Λέω, πού φτάσαμε τώρα στη Γερμανία. Μας έστειλε ο φίλος μας χθες, μας έστειλε 40 βαθμούς ή ο Παύλος μας το έλεγε.
1: Στη Γαλλία τώρα έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να βάλουν air condition. Γιατί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, δεν είχαν air condition.
2: Ναι.
1: Εξαντλήθηκαν τα αποθήματα με τους ανεμιστήρες και τώρα ψάχνουν πώς θα βάλουν air condition. Γιατί βλέπουν αυτή την τρομακτική αλλαγή.
2: Γλιτώσαμε εμείς προς το παρόν σε αυτό το κομμάτι και ευτυχώς.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Επανέρχεται στο θέμα με τα καθάριστα. Και τι πάει να πει, λέει, δεν υπάρχει ιδιοκτήτης ή ότι κάποιοι είναι έξω. Κράτος δεν έχουμε. Να μπει να τα καθαρίσει και να τα χρεώσει.
2: Μπράβο.
1: Αυτό γίνεται. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται, στην αρχή πάνε κάνουν αυτοψία από την πυροσβεστική και κάνουν το πόρισμα το οποίο επιδίδουν στον Δήμο.
2: Ναι.
1: Εάν εντός 10 ημερών δεν υπάρξει παρέμβαση του ιδιοκτήτη να το καθαρίσει και να το δηλώσει, μπαίνει μετά το συνεργείο του Δήμου,
2: καλά,
1: το καθαρίζει.
2: Καλά, ότι μπαίνει μέσα το συνεργείο του Δήμου, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία τουλάχιστον
2: αυτό
1: που ακολουθείτε.
2: Αυτό που λες, πολύ σωστό.
1: Και στη συνέχεια.
2: Και το μπιλετάκι.
1: Ακριβώς. Έρχεται ο λογαριασμός.
2: Εγώ συμφωνώ σε όταν σε λέει ο Σιφ που είναι και ενημερωμένος. Λέω όμως ότι δεν γίνεται σε κάποιους δήμους και είναι πάρα πολλά τα καθάριστα κόπεδα, αλλά και εκτάσεις του Δήμου. Και θα μείνω σε αυτό και κρατήστε το. Και δεν είναι αιχμή, ξαναλέω, μόνο για το δικό μου Δήμο. Δεν, η κατάσταση είναι τραγική. Και επειδή άκουσα κάτι ποσά που έχουν πάρει που δεν είναι λίγα τα χρήματα. Και μάλιστα κάποιος, νομίζω ο κύριος Τουρνάς, το είπε για ένα Δήμο για 400.000 ευρώ που πήρε και δεν έχει κάνει τίποτα. Πού πήραν αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν έκανε ό,τι έπρεπε?
1: Έλατε.
2: Δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις σε αυτό το Δήμο?
1: Φυσικά.
2: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να μην συνδυαστεί με πυρκαγιές, έτσι. Γιατί είμαστε και στην περίοδο του καλοκαιριού όπου θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Για τις ζέστες σας τα είπαμε. Τι γίνεται κυρίως με τον καύσωνα στις υπόλοιπες χώρες. Από εκεί και πέρα η μέρα σήμερα δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά.
2: Καθόλου.
1: Καθώς είχαμε αυτή την θλιβερή είδηση για μια συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα. Περίπου 10 άτομα συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα ένα 17χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του.
2: Τον μαχαίρωσαν. Αυτό φαίνεται, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. 11.30 ώρα, δεν είναι και μια και πάρα πολύ αργά. Ενώ ότι τώρα είναι καλοκαίρι, ο κόσμος είναι στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν έχει δει κάποιος κάτι. 10 άτομα τώρα, μάλλον ενεπλάκησαν σε ένα καυγά, είχαν δώσει κάποιο ραντεβού, είναι οπαδικά τα κίνητρα, γιατί ακούω διάφορες
1: εξετάζεται και αυτό.
2: Ναι, εντάξει, διάφορες πτυχές της υπόθεσης δεν έχουν καταλήξει ακόμα η έρευνα. Όμως το να χάνεται έτσι ένα παιδί 17χρονο με μια μαχαιριά στο θώρακα, πραγματικά για ακόμα μια φορά να τριχιάσαμε. Ειλικρινά.
1: 17 χρονών παιδί.
2: Και οι άλλοι λέει, οι οποίοι έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, έτσι, 14 ναι. ατόμων, είναι μεταξύ 16, 17 και 20.
1: Τα ναι. περισσότερα παιδιά είναι ανήλικα.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Από τους προσαχθέντες δηλαδή. Ταυτόχρονα έχει εντοπιστεί και το μαχαίρι, που κατά πάσα πιθανότητα χτυπήθηκε αυτό το 17χρονο παιδί, αλλά και μία μπλούζα και ένα κατσαβίδι, τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Η είδηση όμως είναι αυτή. Ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλλιθέα σε συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Άλλο ένα νέο παιδί.
2: Άλλο ένα νέο παιδί. Και επειδή αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, όσο και να λες ότι ναι, είναι ανική εγκληματικότητα, ναι, δεν συνηθίζεται να χάνονται. Δηλαδή, να μπλέκουν σε καυγάδες, να δίνουν ραντεβού, αν έγινε έτσι, γιατί ακόμα ξαναλέω η έρευνα είναι σε εξέλιξη, και να χάνεται και να μαχαιρώνει ένας ανήλικος ή έστω 20 χρονών. Ένα μικρό παιδί. Μικρό παιδί είναι και 20. Λοιπόν, ένα 17χρονο να του καρφώνει το μαχαίρι στην καρδιά και τέλος, στο θώρακα. Είναι απίστευτο. Αυτό το δεν ξέρω τα παιδιά. Δεν ξέρω εμείς.
1: Πόσο καιρό, Αμαλία, συζητάμε για τη βία που έχουν σε αυτές πλέον τις ηλικίες, την έξαρση που υπάρχει, και λέγαμε ότι θα θρηνήσουμε και παιδιά, και βλέπουμε να έρχεται το ένα περιστατικό μετά το άλλο.
2: Δεν ξέρω.
1: Βάλε πόσα παιδιά έχουν χαθεί τον τελευταίο καιρό.
2: Όταν το άκουσα, λέω, όταν το διάβασα, λέω δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, λέγανε ότι ακούσανε καυγά, φωνές κτλ. Μετά οι άλλοι λέει τρέχανε και το παιδί ούρλιαζε. Αυτό το παιδί που κατέληξε τελικά. Απίστευτα πράγματα. Φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Είναι ανήλικα. Έχουν πάνω τους μαχαίρια. Έχουν πάνω τους τηλιάρια. Έχουν πάνω τους σουγιάδες. Και οι γονείς τι κάνουν. Και πάλι θα μου πεις γιατί λέω για τους γονείς, γιατί έτσι είναι. Να ζητήσουμε από την πολιτεία και από το σχολείο και από όλους, ναι, να τα ζητήσουμε και αυτό πρέπει να κάνουν να το κάνουν. Αλλά εμείς τα παιδιά μας ξέρουμε τι έχουν πάνω τους. Και αν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ευθύνη, Ιωσήφ.
1: Έχουμε ευθύνη, φυσικά.
2: Δεν έχουμε ευθύνη.
1: Αλλά βλέπεις ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει διαστάσεις. Και αν δε το επεισόδιο αυτό είναι οπαδικό, όπως εξετάζεται αυτή την ώρα από τις αρχές, τότε μιλάμε για επανάληψη του φαινομένου ακόμη μια φορά. Άλλο ένα παιδί όπως ο Άλκης, όπως ο Κλεωμένης, όπως ο Μάριος και τόσα άλλα παιδιά που το τελευταίο διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους από συγκρούσεις για ναι, ομάδες. Δηλαδή δεν μπορεί να το χωρίσει το μυαλό. Εάν ισχύει αυτό, έτσι,
2: ναι,
1: που είναι το πιθανότερο
2: σενάριο. Το περιστατικό που έγινε στην Ξάνθη τώρα στις Σέρες, δεν θυμάμαι το παιδί αυτό.
1: Σέρες.
2: Καλά θυμάμαι.
1: Θες ξεκίνησε
2: η δίκη. Γι' αυτό το λέω. Το παιδί το οποίο άφησε και αυτό κατέληξε μετά από καυγά,
1: 17,
2: μετά το είχαν αισθήσει 17 χρονών. Γιατί άκουσα την αδερφή, η οποία ήταν συγκλονιστική σε κάποιο. Δεν θυμάμαι τώρα που βγήκε η κοπαλιά, σε ποια εκπομπή, σε ποιο κανάλι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι σου λέει να βρεθούν γιατί το κάνανε. Ένα 17χρονο παιδί στις Σέρες. Θυμάσαι που πήγε και στο σπίτι, μετά κρύφτηκε.
1: Το είχε χτυπήσει ένα 15χρονο παιδί.
2: 15 χρονών
1: το οποίο πλέον τώρα είναι 16. Ναι. Και χθες παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, ναι, ξεκίνησε η συγκεκριμένη δίκη. Πώς τα έχουμε κάνει έτσι.
2: Τα μούτρα μας.
1: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε και τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εκεί η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη 7,2 και η δεύτερη 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
2: Αν δείτε βίντεο που έχουν βάσει οι άνθρωποι στα social media, είναι πραγματικά, το όλο σκηνικό είναι τρομακτικό. Βεβαίως έχουν υποστεί ζημιές πάρα πολλά κτίρια, υπάρχουν νεκροί. Δεν ξέρετε τώρα και στη Βενεζουέλα η κατάσταση οικονομική και όλα αυτά, και έτσι όπως είναι η χώρα, δεν μπορούν να πούν για αριθμό νεκρών ή πόσοι είναι κτλ. Είναι εικόνες που λες Παναγία μου, πραγματικά.
1: Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Καράκας, στην πρωτεύουσα, και στις βόρειες περιοχές της χώρας. Ενώ έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί, και όταν μιλάμε τώρα για μετασεισμούς μετά από σεισμούς 7,2 και 7,5, μπορείτε να καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Είναι δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα είχαμε και έναν 6,9 στην Ιαπωνία, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Και από την άλλη πλευρά, 7,2, 7,5 εσείς, 6,9 εμείς μακριά από μας.
2: Να πω ότι ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση παραμένει ακόμα ρευστή. Έχει ανασταλεί η λειτουργία των σιδηροδρόμων, του αεροδρομίου και των σχολείων. Φυσικό είναι αυτό, αλλά και του αεροδρομίου, γιατί έχει υποστεί ζημιές.
1: Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, μόλις τώρα ήρθε η είδηση. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η είδηση της αυτή στιγμή. Σας τη μεταφέρουμε. Συνελήφθη λοιπόν. Όταν θα έχουμε κάτι παραπάνω, θα σας το μεταφέρουμε.
1: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, γιατί χθες είχαμε και τις δηλώσεις του που έχουν σηκώσει έτσι πάρα πολύ συζήτηση.
2: Τον αδειάζει το μαξί μου.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Εγώ κάτι τέτοιο κατάλαβα και από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ λέω ότι κατάλαβα, δεν είπα ότι λέω εγώ, το μυαλό μου, μπορεί να έχω λάθος. Ναι, αλλά εντάξει, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, εγώ βαρύ το άκουσα.
1: Ναι, έδωσε εξηγήσεις.
2: Σαν έκφραση εννοώ.
1: Θα το ακούσουμε στη συνέχεια.
2: Δεν άρεσε αυτή η έκφραση, έτσι. Λέει το ρεπορτάζ.
1: Μάλλον κάτσε να πάρουμε μια μικρή γεύση τώρα πριν επανέλθουμε.
0: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπούρδα.
1: Είναι η διπλωματική διάλεκτος αυτή. Αν τη γνωρίζεις δηλαδή αυτό, δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Και αυτό είναι μια μπουρδα, είναι η διπλωματική διάλεκτος.
2: Ναι.
1: Είναι συγκεκριμένη η ορολογία.
2: Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ιωσήφ μου, να συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Πάντως,
1: δηλαδή, ειδικά αυτό με τον κερατά.
3: Ναι. Θα δω βρε κερατά και θα πληρώσεις εσύ για όλες τις αμαρτίες.
2: Ωραία, ωραία.
1: Χρησιμοποιείτε, ας
2: πούμε. Ναι, χρησιμοποιείτε, αλλά δεν θα περίμενα να το χρησιμοποιήσει. Θες, ο κύριος Αβραμόπουλος. Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτή η έκφραση ενόχλησε το μεγάρο Μαξίμου. Δηλαδή, λες, σε έχουν καλέσει, δεν έχεις πάει. Το είπε και ο κ. Μαρινάκης. Όταν σε καλούν, πρέπει να συνεργάζεσαι με τις αρχές. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μια δυσφορία.
1: Επανήλθε χθες το βράδυ, θα ακούσουμε στη συνέχεια τι είπε ο κ. Αβραμόπουλος.
2: Α, και το βράδυ.
1: Ναι, ναι, για τη συγκεκριμένη φράση. Να πούμε μόνο μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία λέει: δεν ξέρω αν γνωρίζετε τις τιμές που ζητάνε για καθαρισμό οικοπαίδων.
2: Θα σας πω λίγο εγώ.
1: Τις οποίες πληρώνουμε, λέει, χωρίς απόδειξη βέβαια, και ψάχνεις άνθρωπο και παρακαλά.
2: Ωραία. Στο Χαλκούτσι, λοιπόν, φίλος, δύο οικόπαιδα, εκτίματα. Δύο οικόπαιδα, οικόπαιδα. Πόσο λέτε του πήρανε, βέβαια, προχθές, πριν. 1.000 ευρώ.
1: 1.000.
2: Δύο οικόπαιδα, Χαλκούτσι, 1.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Και στον αντίποδα, λέει η Ειρήνη, οι ιδιώτες που δεν καθαρίζουν δεν τους βεβαιώνεται πρόστιμο σε σύνδεσμο με τους δήμους που δεν μεριμνούν για τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένων και δημοτικών χώρων. Μήπως να τα αφήσουμε, λέει, όλοι ακαθάριστα, γιατί το πρόστιμο θα είναι πιο φτηνό. Αναρωτιέται η Ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Καλή σου ημέρα, Ειρήνη.
4: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
11: Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, η νέα γενιά εργαζομένων ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλισμό και τις αξίες. Το 65% των Gen Z και το 60% των Millennials δηλώνουν ότι έχουν αναβάλει σημαντικές αποφάσεις ζωής λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ το κόστος στέγασης επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά με την καριέρα και τον τόπο εργασίας.
12: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
13: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditiabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας.
14: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: Και υπέκυψε στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
16: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την κίνηση. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε πολύ λίγο, αλλά μας έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης με το ταξί. Στην άνοδο του Κηφισού, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έχει σημειωθεί τροχαίο με μηχανή. Βρίσκεται στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί ή τουλάχιστον να μην είναι σοβαροί οι τραυματισμοί. Αλλά να το έχετε στο μυαλό σας όσοι κινείστε στο Κηφισό, μετά τη γέφυρα της Αχαρνών στην άνοδο έχει σημειωθεί το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται τα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Χθες πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση στον Sky, εκεί όπου επανέλαβε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει πάρει μίζες, γιατί λέει δεν γίνεται να θεωρείται μίζα χρήματα τα οποία έχεις δηλώσει και για τα οποία έχεις φορολογηθεί στην Ελλάδα. Και επανέλαβε ότι είχε πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συμμετέχει στην συγκεκριμένη ΜΚΟ του Παντσέρη. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι είχαν δώσει αυτήν την έγκριση, αλλά λένε εμείς δώσαμε έγκριση υπό όρους. Δηλαδή, να μην κάνει lobbying,
1: ακριβώς.
0: Το οποίο θα είναι και μάλιστα σχετικό με το αντικείμενο που είχε σαν επίτροπος, ναι. Για δύο
1: τον
0: τουλάχιστον χρόνια.
1: Τον ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με έναν τρόπο.
0: Ναι. Γιατί από την άλλη υπάρχει και αυτό το ταξίδι το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στο Κατάρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λένε ότι είχε γίνει μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή και ότι εκεί είχε συζητηθεί με αξιωματούχους το θέμα της βίζας για τους Καταριανούς, ώστε να καταργηθεί όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρώπη. Ο ίδιος βέβαια, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέει ότι ναι, ήμουν στο Κατάρ, αλλά όχι με την Καϊλή.
2: Με Καϊλή μαζί.
3: Όχι βέβαια.
2: Όχι.
3: Η κυρία Καϊλή ήταν ευρωβουλευτής. Καμία σχέση με εμένα. Άλλο επιτροπή. Άλλο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ήσασταν όμως μαζί.
3: Όχι μαζί.
2: Συμπέστατε.
3: Με 50.000 ανθρώπους.
0: Ήμασταν εκεί, αλλά δεν ήμουνα με την κυρία. Ήμασταν εγώ και 50.000 ανθρώπους.
1: Είναι άλλο το Ευρωκοινοβούλιο και άλλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Όντως. Έτσι είναι. Αλλά ήταν κι άλλοι. Δεν ήταν μόνος του.
0: Ναι. Είπε λοιπόν ότι είχα πάρει αυτή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια έριξε αυτή την ατάκα που έχει συζητηθεί από χθες, ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά.
3: Δεν απολογούμαι, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, mm-hmm. τίποτα παραπάνω. Είναι μια μπουρδα. Mm-hmm. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Mm-hmm. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Mm-hmm. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε mm-hmm. η κυρία Βόντερ Λάιεν με υπογραφή της.
1: Το ενέκρινε, Βόντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Εσύ τα ακούς, η Βόντερ Λάιεν, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό λέει λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Μας ρωτήθηκε χθες στο briefing, ήταν briefing χθες. Όχι, κάπου δήλωσε πάντως ο κύριος Μαρινάκης. Και τι είπε, ότι πρέπει να συνεργάζομαστε με τις αρχές δικαστικές. Αυτό δεν είπε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε, ναι. Για να μην τα μεταφέρω εγώ τα λόγια του. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές.
5: Εγώ όμως έχω ερώτηση.
4: Οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μία φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές, Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κ. Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας όταν είμαστε οι ερωτώμενοι είναι να απαντάμε.
1: Εντάξει, δεν λέει το λες και ότι τον στήριξε.
0: Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε.
1: Και δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς για τις αρχές και τα λοιπά. Είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, λέω εγώ.
0: Γιατί τώρα τι γίνεται.
1: Διακρίνω, μία, μια ενόχληση, αυτό λέω.
0: Είχαμε ακούσει λοιπόν ότι είχε κληθεί δύο φορές
1: ακριβώς
0: από τις βιβλιακές αρχές και ότι δεν παρέστη. Ο ίδιος λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος χθες σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση είπε ότι το συγκεκριμένο ένταλμα δεν είναι από την βελγική δικαιοσύνη, αλλά από ένα αστυνομικό τμήμα του Βελγίου.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Βέβαια, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο γίνεται γνωστό είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα έχει εκδοθεί από ανακριτική αρχή και έχει εκτελεστεί, όπως είναι λογικό, από ένα αστυνομικό τμήμα. Άλλος εκδίδει το ένταλμα και άλλος το εκτελεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Ταυτόχρονα η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου, οι νομικοί του δηλαδή παραστάτες, θα κάνουν λόγο και για ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας αλλά και για αοριστία. Γιατί λέει κλήθηκαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο ένταλμα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τα οποία εμπλέκονται και αυτά στην υπόθεση.
1: Ναι.
0: Και θα κάνει λόγο λοιπόν ακόμα και για ακυρότητα.
1: Θα το δούμε αυτό, τις εξελίξεις που θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες. Πάντως λέω ξανά ότι διαπιστώνω μία ενόχληση της κυβέρνησης του Μαξίμου για τη στάση του κυρίου Αβραμόπουλου και όλα αυτά που είπε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι
1: για τον Κερατά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
0: Για τον Κερατά έδωσε λοιπόν χθες εξηγήσεις. Μίλησε χθες το βράδυ στο Action 24 και λέει ότι όταν αναφέρθηκα στους κερατάδες, αναφερόμουν σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Προς Θεού, λέει, δεν υπήρχε περίπτωση να εκφραστώ ποτέ έτσι για την ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία είμαι στη διάθεσή της. Και όπως έχω λέει επαναλάβει, δεν θα χρησιμοποιήσω την βουλευτική ασυλία. Αναφερόμουν, λέει, σε χαμηλόβαθμους Βέλγους αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα υπήρξε και μία άλλη αναφορά του κυρίου Αβραμόπουλου σχετικά με το ρόλο του κυρίου Χρυσοχοίδη.
3: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκειπε.
5: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας.
5: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
3: Γι' αυτό και
5: ούτε καν της δικαιοσύνης.
3: Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στο Υπουργείο.
5: Στο προστασίας.
3: Όχι, στην αστυνομία.
5: Αστυνομία, ναι, ναι.
3: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσοχοίδης το είχε σιρτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
5: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
3: Βεβαίως.
5: Γιατί.
3: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
0: Το είχε 2-3 μέρες στο σιρτάρι, του λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, δεν ξέρω γιατί.
1: Να, έχουμε. Ναι, τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα δεν γίνεται να ρίξει και να περάσει τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Ναι, αλλά τα έριξε.
1: Ναι.
0: Και απάντησε πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
0: Δηλαδή
4: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη.
0: Δεν θα μπορούσε λοιπόν να έχει καμία ανάμειξη ο κύριος Χρυσοχοίδης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος άφησε κάποιες αιχμές. Επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο λένε και από τις Βρυξέλλες, ότι το ένταλμα εκδόθηκε από ανακριτή και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μείνω και σε ένα παλαιότερο απόσπασμα του 2022 του κυρίου Αβραμόπουλου. Ήταν μόλις είχε σκάσει η υπόθεση του Qatar Gate. Μόλις είχε γίνει γνωστή. Ποια ήταν λοιπόν τότε η πρώτη αντίδραση του κυρίου Αβραμόπουλου?
3: 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Τους πήρε αμέσως από τη Ρόδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν?
1: Ναι, όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Αβραμόπουλο έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Το Πασόκ σου λέει: εμείς είδατε τι κάναμε με την κυρία Καϊλή. Έτσι. Αμέσως. Βέβαια, η κυρία Καϊλή είναι κάτι άλλο, γιατί είχαμε και μια βαλίτσα με 600.000 ευρώ. Δηλαδή να τα λέμε και όλα.
0: Τότε που είχαν μπει στο σπίτι και τα ψάχνανε κάτω από τα κρεβάτια.
1: Όμως έχει προκαλέσει και αυτή την πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το επίπεδο. Ο Πασόκ λέει στη Νέα Δημοκρατία: εσείς τι κάνετε με τον κύριο Αβραμόπουλο, εμείς την διώξαμε. Αυτό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Α, εσύ να τα βλέπεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα δεν θα απολογηθώ λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, σε κανέναν κέρατα, φωτογραφίζοντας βέβαια τους Βέλγους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς. Τους φωτογράφησε.
6: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κερατά.
1: Α, πολύ καλό.
0: Βρε
1: κερατά.
0: Θες να πεις κάτι,
1: ναι,
0: γιατί θα πρέπει να πω και στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Όχι, θα πας μετά στον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ωραία.
1: Οι φίλοι έρχονται σπίτι, τα Λίλ έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για την απόλαυση Food Festival βραδιά. Γέμισε το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings bucket με dip, μπουκές με τυρί, nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν να κρυώσουν. Βάλε δίπλα pleasure bites. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Και multi-pack chips με αλάτι και πάπρικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer bonk δίνει το σύνθημα. Το γλυκό φινάλε, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτες, αυτά αρέσουν στον Ιωσήφ, μακαρόνς και άλλοι μαξιρών καρπών.
0: Μακαρόνς, πεθαίνω.
1: Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι ήδη στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα, Μουσταφά.
1: Καλημέρα, έπρεπε να το περιμένω. Έπρεπε να το περιμένω.
2: Έπρεπε να είσαι υποψιασμένος.
1: Ωστόσο, η καλύτερη τριάδα ψηλών.
2: Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα και κάποιοι ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν πολύ σχέση μετά με τα γραφικά και το μπάσκετ.
1: Σωστά.
2: Είχαμε χθες λοιπόν την ανακοίνωση της μετακίνησης επί της ουσίας του Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό πλέον. Και γι' αυτό καλωσορίσαμε σήμερα τον Παναγιώτη Βολάνιο με το αγαπημένο αυτό άσμα, το Αχ Μουσταφά, Αχ Μουσταφά. Έλα Μουσταφά.
1: Το δέχομαι, απλά να πω ότι 5 χρόνια ήταν η θητεία του Φαλ στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη τριάδα σέντερ στην Ευρώπη διαμορφώθηκε χωρίς αυτόν. Αυτό σα σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο, αν είναι καλή ελληνοποίηση τώρα. Αλλά α μην.
2: Τον κάνατε, ρε παιδί μου. Τον κάνατε, Έλληνα. Τι να είναι Ελληνόπουλο. Φαίνεται έτσι κι αλλιώ.
1: Α μην ρίξω άλλο λάδι στη φωτιά.
3: Έλα,
1: πάω στην
3: έλα Παναγιώτη, πάμε στην κίνηση. Μην μα σα πάμε.
1: Κλειστά εξακολουθούν να είναι τα δύο ρεύματα τη Ορφαίο στο Εγάλεο από την οδό Νεότητο μέχρι την Αγία Άνη για προληπτικού λόγου, καθώ η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών έχει σβήσει. Σύγκρουση 2 για ταχύ σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού μετά το ύψος της Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ωστόσο τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη όλη η κάθοδος του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Πατησίων και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νεοκόσμου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Εκεί επικρατεί και ικανοποίηση για Μουσταφά, τα είπαμε πριν. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Τέλος, στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Αμαλία, ήρθε σήμερα το πρωί.
3: Ναι.
2: Στις 7.
3: Ναι.
2: Έρχεται μέσα στο γραφείο σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Αποκλείται.
2: Είχε ένα ύφος, ξέρεις. Ήταν λίγο έτσι στεναχωρημένο το παλικάρι μου, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Δεν ξέρω.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης είναι πήραξε, και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδας. Βγήκε
2: 7 η ώρα το μουτράκι του εκεί πέρα, είχε μια στεναχώρια. Αχ βρε Παναγιώτη.
4: Αχ Μουσταφά, Μουσταφά.
2: Εσύ του άναψες φωτιά, Μουσταφά.
3: Λέτε για τον Μουσταφά, αλλά για τον Άρη που πήρε τον Cambridge δεν είπατε τίποτα.
2: Καλά, τον Cambridge πήρε.
3: Ναι, λέει αυτός ο Καναδός σέντερ, λέει, κατέκτησε την Euroleague το 2024 με τη Φενέρ.
2: Ναι.
3: Και είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Είναι. Και μπράβο του.
3: Γιατί δεν λέτε λοιπόν γι' αυτό.
2: Ναι, να το πούμε. Εντάξει.
3: Α, όχι, λέω τώρα, λέω. Γιατί εδώ διαβάζω στα αθλητικά, γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Τεράστια κίνηση για τον Άρη. Άρα κάποιο καλό παίκτη είναι, δεν ξέρω τον άνθρωπο.
2: Καλό παίκτη είναι. Α. Έχει παίξει παλιότερα και αυτό στον Ολυμπιακό.
3: Δεν ξέρω που έχει παίξει ή δεν έχει παίξει. Εγώ λέω. Ναι,
1: ισχύει. Με σπανούλη, συμπαίκτη είναι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχει περάσει η ώρα και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μας παρέσυρε ο Μουσταφά, αλλά τι να κάνουμε, είναι και θηρίο. Μας πήρε παραμάζωμα.
3: Έλα, τελείωνε τώρα όμως.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι, η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η κυρία Μαλία Κάτζου, τι μας έχει ετοιμάσει?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί το λέω υπάρχει θέμα? Με την πιστοποίηση των ασανσέρ. Όχι την αναβαθμίσή τους και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Ενώ την πιστοποίηση, που είναι η σελίδα που υπάρχει στο. Μια πλατφόρμα που το έχει, υπάρχει στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης και γίνεται με κωδικούς TaxNet και κάνεις τη διαδικασία για να πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας. Δεν το έχουν κάνει όλοι. Και αυτό θα δημιουργήσει θέμα στους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα που ξεκινάνε από 500 ευρώ. Να πω όμως ότι η συγκεκριμένη υποχρέωσή μας, όσοι έχουμε ασανσέρ, δεν είναι, ξαναλέω, γιατί πάρα πολλοί έχουν δημιουργηθεί θέματα και σε πολυκατοικίες, γιατί το κόστος είναι αρκετά μεγάλο για τα παλιά ασανσέρ που θα πρέπει να αναβαθμιστούν.

0: Έχει ανοίξει πλατφόρμα, θα παραμείνει ανοιχτή. Έτσι, έχει δοθεί μια παράταση 7 μηνών. 30 Ιουνίου λίγη παράταση. Μετά θα γίνουν έλεγχοι και θα πέσουν πρόστιμα. Το λέω γιατί να είμαστε κι εμείς. Έτσι, να είμαστε κι εμείς τυπικοί. Δεν πρέπει να ξέρει το Υπουργείο ότι. Ναι, ότι υπάρχουν ανελκυστήρες και πόσοι είναι. Και τα πρόστιμα είναι βαριά και για τις δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πιστοποιήσει τους ανελκυστήρες. Δημόσιους, ξέρεις, ότι είναι νοσοκομεία, δημόσια υπηρεσία, εφορίες. Όλοι πρέπει να πιστοποιήσουμε τον ανελκυστήρα. Άρα μπείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης να το κάνετε αυτό πολύ εύκολα μέχρι 30 Ιουνίου.
1: Σήμερα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει και τις βαθμολογίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι.
0: Τέλος η αγωνία για, τους, έτσι, για τα παιδιά
1: ακριβώς.
0: Μας.
1: Σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά τη μία
0: καλή
1: το μεσημέρι θα γίνουν
0: παιδιά.
1: Γνωστές οι βαθμολογίες. Και τώρα που επιτέλους τελείωσαν και οι πανελλήνιες, μαζί με αυτές τελείωσε και το άγχος των παιδιών. Τώρα ήρθε η ώρα με ηρεμία να σκεφτούν τι έχει προοπτική, τι θα τους ανοίξει δρόμους, πού θα μάθουν πραγματικά το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλεις να σπουδάσεις Art and Design, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η πρώτη σκέψη, ο ACTO. Ένα ίδρυμα με κύρος, εμπειρία και πραγματική σύνδεση με τον επαγγελματικό κόσμο, αφού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικές συνεργασίες με την αγορά σε τομείς όπως graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art, comics and cartoon. Και επειδή η φοιτητική ζωή δεν είναι μόνο διάβασμα, το κάμπους του ACTO στην Κυψέλη είναι πραγματικά υπέροχο. Με σούπερ εγκαταστάσεις, δίπλα στο πράσινο, τελειώνεις το μάθημα και σε 2 λεπτά είσαι για βόλτα στο πεδίο του Άριος. Σε 2 λεπτά είσαι για καφέ στην Κυψέλη ή πας για vintage shopping στο κέντρο. Είσαι παντού. Μπες στο acto.gr για περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και για να ενημερωθείς για το πρόγραμμα ACTO Early Entry με την επιδότηση διδάκτρων που ισχύει έως τις 10 Ιουλίου. acto.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο
5: με 50% έκπτωση σε τρίτη.

0: έξυπνους πολυτεχνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Φωτιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο μετά την Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση ως την Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Τραγωδία στην Καλυθέα, νεαρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα, δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά του. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αστυνομίας έχουν γίνει 14 προσαγωγές, περισσότερα στο ενικός.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων σε πολλές περιοχές στο Καράκας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συνθήκες ακραίου καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ξεπερνούν τους 50. Η νεκρή στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Στην Ιταλία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φάλμπ, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, προχώρησε η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ από την Αγγελική, το έχει στείλει. Αν δεν είναι όμως, λέει, κάποιος από αυτούς κερατάς, δέχεται να απολογηθεί? Αυτό δεν διευκρινίζει.
2: Δεν διευκρινίζει, όχι, δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Δεν μπορώ.
0: Τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχουμε μπλέξει εδώ με τον κερατά. Δημοσίου το λέγει ο Ζήκος. Αρε κερατά που το έλεγε, το θυμάσαι? Που το έλεγε ο Ζήκος.
2: Σταμάτα.
0: Εγώ μπορώ να σταματήσω.
2: Σταμάτα, βρε Παναθεμά.
3: Σε βρε κερατά και θα πληρώσει εσύ για όλες τις αμαρτίες.
0: Αχ, τέλος πάντων.
2: Αχ, κερατά.
0: Αχ. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, τα είπαμε λοιπόν στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε και τις δικές του εξηγήσεις που έδωσε χθες με τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Επιμένει στο γεγονός ότι είχε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, εμείς τη δώσαμε την έγκριση, αλλά υπό όρους. Οι οποίοι όροι παραβιάστηκαν.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με την βελγική δικαιοσύνη. Βέβαια, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το ένταλμα δεν είναι από τη βελγική δικαιοσύνη.
2: Είναι
0: από ένα αστυνομικό τμήμα. Αλλά από το Βέλγιο λένε. Εκδόθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη και εκτελέστηκε από τη βελγική αστυνομία. Τέλος πάντων, την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το αίτημα για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και όπως ακούσαμε, όταν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη αυτού του σκανδάλου του Qatar Gate, όταν είχε ξεσπάσει μετά και την σύλληψη της κυρίας Καϊλή, είχε πάρει τηλέφωνο την κυρία Μογκερίνη και τον πρώην Γάλλο Πρωθυπουργό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά που συμβαίνουν? Τι πράγματα είναι αυτά? Έλα,
2: έλα,
0: δύο,
2: πάμε.
0: Άφησε κάποιες αιχμές για τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέγοντας ότι είχε 2-3 μέρες, λέει, το ένταλμα στο συρτάρι του και δεν μου είπε τίποτα, δεν ξέρω γιατί κτλ. Αλλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει: δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτά με την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Από την άλλη, σας είπαμε για τις δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. 7,2 η πρώτη, 7,5 η δεύτερη. Μεγάλες καταστροφές και στο Καράκας και σε περιοχές βόρεια της χώρας. Υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς, όπως είναι λογικό, μετά από τέτοιες καταστροφές.
2: Έχω καταρρεύσει σαν χαρτινή πύργη πολυκατοικίες. Βλέπω τα βίντεο, πρέπει να είναι σοκαριστικά.
0: Υπάρχουν φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δεν θα ήθελα καν να αναφερθούμε στις εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται, αλλά κάνουν λόγο για μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και βέβαια η μέρα ξεκίνησε με μια τραγική είδηση. Συμπλοκή νεαρών χθες το βράδυ στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του, χτυπήθηκε με μαχαίρι, συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο. Δύο παρέες λοιπόν,
2: ναι,
0: συνεπλάκησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Η μία παρέα, λέει, βρισκόταν στην πλατεία, στο ίδιο σημείο βρίσκονταν και τρία άτομα της άλλης παρέας, οι οποίοι φέρεται να ειδοποίησαν ακόμα 5 άτομα, τα οποία έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα για την συγκεκριμένη συμπλοκή να είναι οπαδικά. Ωστόσο, όλα τα σενάρια είναι ακόμα ανοιχτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Είπαμε και για το κύμα καύσωνα, το οποίο χτυπάει την Ευρώπη με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για πολλές χώρες και πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως από πνιγμό. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν και μπαίνουν να κολυμπήσουν σε ποτάμια και λίμνες χωρίς να γνωρίζουν καλό μπάνιο, και το αποτέλεσμα είναι δεκάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τώρα που λέμε για Ευρώπη, Αμαλία μου, δεν ξέρω αν είδες την είδηση για τη Γερμανία. Εκεί η Επιτροπή Σοφών έκανε εισήγηση για αύξηση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση στα 70.
2: Ναι, έχει και έχει προκαλέσει αντίδραση όλο αυτό, έτσι. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα όρια ηλικίας και σε άλλες χώρες. Να ξέρεις ότι το σχεδιάζουν και το μελετούν. Παναγία βοήθα. Αυτό λέω.
0: Ελπίζω να μην μας έρχεται, παιδιά. Γιατί οι Γερμανοί το πάνε για τα 70. Βλέπουν ότι οι άνθρωποι είναι ακμαίοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όσο περνά τα χρόνια, αντέχουν, σου λέει αυτοί. Οπότε ας τους το πάμε στα 70. και τώρα που λέμε ότι οι άνθρωποι αντέχουν και όταν φτάνουν στην τρίτη ηλικία, τι περιστατικό ήταν πάλι αυτό χθες στο Αττικό νοσοκομείο?
2: Τι ήταν αυτό, τώρα τι να σου πω, ένας ηλικιωμένος 90 ετών.
0: Ένας 90χρονος.
2: Ναι, είχε πάρει κάποια λουλούδια και είχε και ένα μαχαίρι και έκοβε βόλτες στο διάδρομο. Ήθελα να πάει να δει την κυρία Κοντού.
0: Πήγε εκεί πέρα με ένα κουτί, υποτίθεται με γλυκά και με μία γλάστρα. Και δήλωσε συγγενής της κυρίας Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα το οποίο είχε. Ο άνθρωπος της ασφάλειας του νοσοκομείου, ευτυχώς, προφανώς κάτι περίεργο είδε, άνοιξε το κουτί και είδε ότι υπήρχε ένα μαχαίρι. Και όπως είναι λογικό, κάλεσε τις αρχές. Συνελήφθη λοιπόν ο 90χρονος. Προφανώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Αλλά ήθελε να επισκεφθεί τη γνωστή ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού, με ένα μαχαίρι και να πάει στο δωμάτιό της. 90χρονος.
2: Απίστευτο τώρα αυτό, έτσι. Τον πήραν χαμπάρι εκεί νοσηλευτές, τον θεωρούσαν περίεργο να κόβει βόλτες. Εντάξει, okay, αλλά και λουλούδια και ένα μαχαίρι, τι να σου πω τώρα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Ο παππούς, έτσι, ο παππούς. Γι' αυτό ο παππούς ήταν 90 χρονών.
0: Το τονίζει, ρε παιδί μου, το τονίζει. Δηλαδή, εγώ το ξέρω που το πάει. Το θέλει ο οργανισμός της.
1: Και ο παππούς!
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είπαμε, κάτι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους παππούδες, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί, τι συμβαίνει. 90χρονος τώρα με μαχαίρι, ο 87χρονος πότε ήταν εκεί με τις καραμπίνες και όλα τα υπόλοιπα, ο 75χρονος με την 3-1 στον Πειραιά. Κάτι γίνεται.
2: Παππούδες τελευταία έχουν, είναι λίγο ζωηρούλιδες.
0: Είναι σε δράση.
2: Είναι σε δράση, έτσι, μπράβο.
0: Να πούμε δύο λόγια και για το Μουντιάλ, γιατί χθες είχαμε την τρίτη και τελευταία αγωνιστική για κάποιους από τους ομίλους. Εκεί λοιπόν η Βραζιλία επικράτησε τη Σκωτία με 3-0.
2: Μάλιστα.
0: Και το Μαρόκο της Αϊτής με 4-2. Βραζιλία και Μαρόκο πέρασαν στην επόμενη φάση. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Πέρασε η Νότια Αφρική και έμπλεξε σε περιπέτειες η Νότια Κορέα, που θα περιμένει να δει τους καλύτερους τρίτους για το αν θα περάσει στην επόμενη φάση. Και μαζί προκρίθηκε και το Μεξικό, που επικράτησε 3-0 της Τσεχίας. Και στον άλλο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς 2-1, η Ελβετία πρώτη, ο Καναδάς δεύτερος, και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Οι Βόσνοι περιμένουν και εκείνοι τη διαδικασία για τους καλύτερους τρίτους. Και μια και λέμε για το ποδόσφαιρο, να πω και συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια, που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Νεότατος, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα.
2: Γι' αυτό και είχε χαθεί.
0: Είχε αποσυρθεί. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό και στο Λεβαδιακό και στην Εθνική Ομάδα.
2: Και στο εξωτερικό, ε.
0: Και στο εξωτερικό, και ακολούθησε και την προπονητική στη συνέχεια. Κρίμα, πολύ κρίμα, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή. Συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, υπάρχουν, ναι, είναι η καταγραφή των ανελκυστήρων. Μέχρι 30 Ιουνίου θα τα ξαναπώ, θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για την απογραφή, για την καταγραφή και απογραφή, πείτε το πως θέλετε. Οπότε μπείτε να κάνετε την δήλωση, γιατί έρχονται πρόστιμα. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Καταλαβαίνω όμως ότι μετά από 7 μήνη παράταση δεν θα δοθεί καινούρια. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, λέει, κερατούκλιδες. Μας λέει και κερατούκλιδες. Τι γίνεται, βρε παιδιά, λέει, πρέπει να αφήνουμε το στίγμα το ελληνικό παντού. Προβλέπετε καλοκαίρι καυτό ελληνικό αμόλυντο. Καλό κουράγιο και σε σένα, Μαρία. Και η Ερυφίνη. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά, λέει, καλύτερα τώρα παρά μετά. Έχετε σκαλώσει, ρε παιδιά, με τον κερατά.
1: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Α, το είπε ο κ. Σαββαρό.
2: Βρε παιδί μου, έχει λυσάξει, δεν θέλει να απολογηθεί σε κανένα
0: δεν
2: κερατά.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θα το βάλει κάτω τώρα για κανέναν κερατά ο κύριος Αβραμόπουλος.
4: Δεν έχω σκοπό να το βάλω κάτω τη κερατά.
2: Αυτό βρήκε το ανάθεμα.
0: Κερατά,
2: δεν το λέω και στο χωριό μου αυτό, να ξέρει.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψυχτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Κάνετε έτσι ένα τάκ, ένα touch, και έχετε και περιβάλλοντος και κρύο αλλά και ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters.
2: Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά! Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή City Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο endenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Πάμε και στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών για την ρύθμιση που έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Και η οποία και ψηφίστηκε, έτσι είναι, και με αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το σημαντικό, για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πλέον η τόκη, η μηνιαία δόση, θα έχει τον τόκο της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής, και έτσι ξεκαθαρίζει το τοπίο και βεβαίως. Υπάρχει σημαντική ελάφρυνση για 100.000 περίπου δανειολήπτες, αλλά και αναδρομικότητα, που τι σημαίνει, ότι όσοι έχουν καταβάλει υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με το κεφάλαιο, έτσι, άρα θα έχουν λιγότερες δόσεις. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θετική εξέλιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τσακωνόμαστε και γι' αυτό. Όταν κάτι είναι σωστό και θετικό, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καλώς άργησε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά τη γνώμη μου, άργησε. Έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα. Όμως πήρε την απόφαση, όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, να φέρει νομοθετική ρύθμιση ότι τέλος δεν θα υπολογίζεται επί της συνολικής οφειλής η δόση, ο τόκος στην μηνιαία δόση. Κυριότερο όμως είναι και η αναδρομικότητα. Γλιτώνουν πάρα πολλά χρήματα οι άνθρωποι που έχουν δώσει αυτά τα υπερβάλλοντα ποσά. Πάρα πολλά χρήματα. Άρα θετικό είναι. Θα μου πεις, μένουν κάποιοι έξω. Μένουν όσοι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους και μένουν και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση. Το ακούω.
0: Περίμενε όμως. Αυτοί έχασαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τα fans, ναι, από τους servicers. Γιατί είχαν αυτόν τον λανθασμένο και παράνομο, όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τρόπο υπολογισμού.
2: Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις.
0: Των δόσεων.
2: Είναι για κάποιες περιπτώσεις.
0: Για κάποιες.
2: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Γιατί το έψαξα λίγο χθες. Ναι, θα συμφωνήσω με τον ίσο ότι κάποιος του επιδίκασε στο δικαστήριο μία δόση 200 ευρώ, τυχαίο, και έπλη του τα φαντς, έτσι. Που ήταν κερδοσκοπικό αυτό που κάνω. Πώς σας πω, δεν έχει λογική. Του ζητούσαν 400. Δεν μπορούσε να πληρώσει άνθρωπος 400. Καταγγέλθηκε η σύμβαση, η ρύθμιση. Μείναν εκτός. Για αυτούς πρέπει να υπάρχει μνήμα. Που δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν μπορούσαν να δώσουν καμία δόση. Άρα μείναν εκτός του νόμου. Αυτοί, για αυτούς δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορείς να πληρώσεις. Μπαίνεις στο νόμο Κατσέλη. Το χάνεις τέλος. Για αυτούς όμως που το έχασαν οι άνθρωποι, γιατί ενώ τους είχε επιδικάσει στο δικαστήριο 200-300 και τους ζητούσε τα φάντς 500-600, θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, πρέπει να υπάρχει
0: πρόβλεψη.
2: Έτσι.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός κατά την τακτική μηνιαία ενημέρωση που κάνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θέμα για την ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση.
5: Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
0: Και βέβαια στη συνέχεια είχαμε αντιπαράθεση στη Βουλή κατά την συζήτηση της συγκεκριμένης τροπολογίας, εκεί όπου διασταύρωσαν τα ξύφη τους ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την χθεσινή συζήτηση.
6: Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις καταγγέλθηκαν γιατί δεν άντεξαν? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωση για το μέλλον και συγχρόνως αδικία για το παρελθόν.
7: Κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερα από αυτά που φέρνει σήμερα η κυβερνητική ρύθμιση. Κάποιοι είδαν στην αγωνία των δανειοληπτών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης.
6: Ο Σπυρακάκης δεν του αρέσει τώρα πολύ ο νόμος Κατσέλη, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που θα τον αγιοποιούσε θα τον εξυμνούσε πριν από μερικά χρόνια.
7: Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας το 2015, τέλος της, και εξαιρετικά υπερήφανος γι' αυτό. Διαβάζω τις προτάσεις σας, όποιες είναι λογικές τις υιοθετούμε. Αλλά σε κάποιες, κύριε Ανδρουλάκη, επιτρέψτε μου, νιώθω ώρες-ώρες ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο.
2: Είναι έτοιμος ο Ανδρουλάκης να εισβάλλει στο νομισματοκοπείο.
0: Εμένα αυτό μου θύμισε τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Εντάξει, ναι. Ήταν καρφάκι τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι, ακριβώς.
0: Για ακριβώς, τον διαγωνισμό που υπάρχει. Με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ακριβώς, λόγω της επανεμφάνισης
0: Αλέξη Τσίπρα. Για τη δεύτερη θέση και ακριβώς. Όλα τα υπόλοιπα. Να πάρουμε μια γεύση όμως και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τοποθετήθηκαν για το θέμα. Να ακούσουμε δηλαδή τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Κουτσούμπα και τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Νατσιό.
7: Όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους. Η κυβέρνησή σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως άλλωστε και οι προηγούμενες, παρέχει συστηματική στήριξη στις τράπεζες, στα funds και τα services. Η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει η ρύθμιση για όλους.
6: Αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. 23 λεπτά μετά από τις 9 είναι η ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι και πάλι στο στούντιο, είναι δίπλα μας εδώ, το παλικάρι μας, το αγαπημένο.

0: Έτσι, η πρώτη ώρα το ακούσαμε στην ελληνική version, τώρα να το ακούσουμε και στην ξενόγλωση. Έλα, αγαπητέ μου Σταφά.
1: Καλημέρα και πάλι. Υπάρχει η ποικιλία δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Είναι άδικο όμως.
0: Είναι ένα τραγούδι με πάρα πολλές διασκευές, κατάλαβες.
1: Θα το χρησιμοποιήσετε εκεί στο
0: Τίσεντερ τώρα. Ναι, κάτι θα το κάνουμε. Κάτι
1: αλλά είναι άδικο γιατί είχαμε και αποχώρηση Μακίσικ. Τώρα μεγαλύτερο πλήγμα αυτό παρά η μετακίνηση του Φάλ στον Παναθηναϊκό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα σημαντικό παίκτη, ο οποίο έμεινε 7 χρόνια.
1: 7 χρόνια, ναι.
0: 7 χρόνια.
1: Ο ξένο με Μακίσικ. Τη μεγαλύτερη θητεία στην ιστορία.
0: Εξαιρετικό παίκτη. Πραγματικά βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Για πάμε τώρα στην κίνηση στου δρόμου.
1: Την κίνηση στους δρόμους, το κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο και η άνοδος από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα δύο ρεύματα της Τιβών, σε Γάλεο και Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Λεώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στη Σμάρνη Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα, απροσπέλαστο το καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης για προληπτικούς λόγους, καθώς έχει σβήσει φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Σημείωσε και αυτό που έχει στείλει ο Νίκος. 8 ώρα το πρωί ξεκίνησα από Κορυδαλό για να φτάσω Μεταμόρφωση. Η ώρα είναι 9:25 και είμαι περίπου στα Σεπόλια. Υπέροχα πράγματα, υπέροχος Κηφισός.
1: Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου Γκλέτησε το τον κερατά. Βέβαια, τον κερατά που έχουν σήμερα οι ακροατές. Τους άρεσε πολύ το αυτό. Που είπε ο Σαβραμόπουλος, έτσι. Εντάξει. Παναγιώτη μου, έχεις να ξέρεις ανθρώπους που σε λατρεύουν και ανθρώπους που εντάξει, με αυτά που λες ξέρεις.
0: Όλοι τον αγαπάνε.
2: Τον αγαπάνε γιατί τα λέει ωραία.
0: Και λοιπόν, είναι ένα καλό παιδί, να ξέρετε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ευγενικό.
2: Ευγενέστατο παιδί με επίπεδο.
0: Και με ευγένεια και με σεβασμό.
2: Όχι,
0: και
2: που
0: με
2: το μιλάς έτσι.
0: Και
2: κάνει μπούλινγκ.
0: Αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος παιδιά. Τι να κάνουμε. Έχει πολλά προτερήμα. Έχει ένα Ελλάδα. Τι να κάνουμε.
2: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνετε στα deadlines. Που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI ποπό από το AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Τι λες, παιδί μου?
2: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
0: Φεύγω για Dubai. Θυμάσαι πολύ και το τραγούδι. Εγώ φεύγω για τίτλους ειδήσεων όμως.
3: Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Καλά, εντάξει, παιδί μου, αλλά αν δεν είναι κερατάς, μήπως να το εξετάσουμε. Αν δεν είναι κάποιος δηλαδή κερατούκλης.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Η Ολλανδία έχει συμμετάσχει 3 φορές σε τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά δεν κατάφερε καμία από αυτές να το κατακτήσει. Η πρώτη ήταν το 1974 στο Μουντιάλ που είχε γίνει στη Δυτική Γερμανία και ιτήθηκε με 2-1 από τη διοργανωτρία χώρα. 4 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα της Αργεντινής, όπου πήρε μέρος για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό, έχασε και πάλι με 3-1 από την επίσης διοργανώτρια Αργεντινή. Και τρίτη φορά ήταν το 2010 στη Νότια Αφρική, χάνοντας τον τελικό με 1-0. Από την Ισπανία. Οι Ουράνιε έχουν συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ 20 φορές από τις 23 που έχει διοργανωθεί.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως τη Συμβολή με την Παραλιακή και από Σεπόλια έως Νέα Ιωνία. Στη σύλληψη του ατόμου που τραυμάτισε και σκότωσε τον 17χρονο σε συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν περίπου 10 άτομα στην Καλυθέα προχώρησαν οι αρχές. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Κινάλ και Ελληνική Λύση. Παρόν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε στη Βενεζουέλα η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό την περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
12: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
16: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες.
1: Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι.
2: Βυθίζουν το καράβι χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες. Την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνοι.
0: Να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο και πρέπει να έχει ένα πλήρωμα αξιόμαχο. Νέους, αλλά και έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς.
3: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
4: Επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλώες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα.
0: Κύριε ύπαρχε, έχετε καταλάβει που πάμε?
5: Σφάλμα του καπετάνιου, δεν έλυσε το παλαμάρι, τέλος άδοξο.
6: Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, είναι η παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, είναι η μέρα του θαλασσοπόρου. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας που θαλασσοδέρνονται.
7: Ναι, χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς μας.
6: Τους θαλασσοπόρους.
7: Και έχουμε αρκετούς.
6: Καπετανέους.
7: Ποιοι είναι οι καπετανέοι?
6: Ακούσαμε εδώ.
7: Α, καπετάνισσα, όχι, εγώ, καπετανέοι. Αυτοί που δουλεύουν πραγματικά στη θάλασσα.
6: Αλλά στους πραγματικούς ναυτικούς μας, την αγάπη μας και τις καλύτερες ευχές μας. Καλές θάλασσες να έχετε. Αλλά όπως άκουσες, δεν
7: έχουμε
6: είναι πολύ
7: πολλούς καπετανέοι. Καπετανέοι, παιδί μου, είναι, υπάρχει συμφόρηση. Δηλαδή κάνουν ουρά οι καπετανέοι. Ουρά. Ουρά. Έτσι μας το βαγελάει.
6: Είναι και η γκριμάτσα που κάνει.
7: Ναι, δεν μπορεί να δουν. Να σου πω κάτι. Θέλω να πω μια ευχάριστη είδηση. Πολύ, πολύ θετική.
6: Πες και κάτι ευχάριστο, βρε
7: Αμαλία. Ιατρικό, λέει, επίτευγμα. Για πρώτη φορά Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα. Από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα.
6: Α, ναι, το άκουσα κι εγώ.
7: Λοιπόν, ο καθηγητής Ευάγγελος Λιάτσικος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην Κίνα. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών δικτυακών γραμμών οπτικών ινών που εξασφάλισαν άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής βεβαίως ήταν πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε, που είναι Έλληνας ο κύριος Ευάγγελος Λιάτσικος, ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον τη θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Ο καθηγητής μάλιστα προέβλεψε ότι οι επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται συχνότερες στο μέλλον, καθώς τα δίκτυα υποστηρίζουν πλέον πλήρως τις ρομποτικές χειρουργικές εφαρμογές. Πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτόν τον Έλληνα γιατρό. Είναι δυνατόν, το διάβασα και δεν το πίστευα.
6: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ.
7: Ναι,
6: εξαιρετική είδηση.
7: Ναι, εξαιρετική και είδες οι γιατροί μας, οι Έλληνες γιατροί. Πραγματικά το επίπεδο τους είναι τόσο υψηλό.
6: Και η τεχνολογία πλέον πόσο μπορεί να βοηθήσει.
7: Βεβαίως, ρομποτική, ιατρική κτλ. Από την Κίνα στην Αθήνα, λοιπόν, ασθενή χειρουργήθηκε η ασθενής με καρκίνο του προστάτη.
6: Καλημέρα, Νούλη, να είσαι καλά, την αγάπη μας, να έχεις ένα όμορφο τρίμερο. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει, καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. ΔΕΗ Fiber Internet με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας μόνο με 4 ευρώ το μήνα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν είχαμε την ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από τα θέματα για τα κόκκινα δάνεια αναφέρθηκε και στα θέματα της ακρίβειας, της στήριξης της κοινωνίας και άφησε αιχμές για τον τρόπο που ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κάποιες παροχές τις οποίες τις χαρακτήρισε ακοστολόγητες.
8: Προφανώς το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Η διαφορά με την Ελλάδα είναι ότι εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
7: Γίνεται, δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα και όλα αυτά. Ξέρεις, ο ένας λέει θα δωρεάν όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άλλος λέει, το Πασόκ, δηλαδή αυτό το λέει η Ελλάδα, το Πασόκ λέει μέχρι 24. Θα κάνουμε αυτό, θα κόψουμε εκείνο, θα επαναφέρουμε αυτό. Όλα αυτά όμως σου λέει ο Μητσοτάκης πόσο στοιχίζουν. Πόσο κοστολογούνται, τα έχουμε κοστολογήσει. Γιατί η κοστολόγηση είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν είχαμε πει ότι όλα θα κοστολογούνται τα προγράμματα των κομμάτων από το λογιστήριο.
6: Θα περάσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
7: Ναι.
6: Θα πρέπει όλα τα κόμματα πριν από τις εκλογές να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να κοστολογηθούν.
7: Εγώ δεν υπάρχει θέλω να ακούω πολλά κεράσια. Λέει, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό γαλάθι, λένε στο χωριό μου. Λίγο να είμαστε λίγο φιδωλοί.
6: Πάμε και στην αντιπολίτευση. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρόν στο Καλέτζι Αχαΐας στην εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του ηγέτη του κινήματος. Εκεί λοιπόν έστειλε το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι εδώ, είναι ενωμένο και δυνατό. Και ότι το Πασόκ είναι ο ιστορικός αξιακός αντίπαλος της συντήρησης. Αυτό το μήνυμα έστειλε λοιπόν από το Καλέτζι Αχαΐας, εκεί όπου μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ταυτόχρονα έδωσε συνέντευξη και στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουβαρά. Εκεί έριξε τα βέλη του και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
9: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι. Που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος. Αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσε, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
6: Γιατί αναφέρεται στη μεταγραφολογία? Εντάξει. Άνοιξε πάλι αυτό το κεφάλαιο.
7: Έχει ανοίξει το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει μια μεταγραφή 24 ώρου του κ. Σκανδάμη, ο οποίος παραιτήθηκε τη μία μέρα από το Πασό και τον είδαμε την άλλη μέρα στους τομεάρχες στη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι ήταν καρφί αυτό. Και άλλα στελέχη, όσο ο κ. Σαουλίδης και άλλα στελέχη από το Πασόκ έχουν μεταπηδήσει στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Άρα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία. Καλά το πάω.
6: Ναι, ναι.
7: Καλά το πάω.
6: Καλά, είναι χώροι, ρε παιδί μου, που είναι
7: όμορφοι.
6: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή τώρα κοίτα, το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία.
7: Κοίτα, εμένα μου έχει προκαλέσει κάτι άλλο εντύπωση και θέλω να το πω. Είδαμε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είδαμε πέρα από τον κύριο Γαβρόλου, τον κύριο Βασιλιάδη, την κυρία Πεπέ, που αυτοί είναι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Γιατί μου λένε, αυτή δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι. Είναι στενή του ίδιου, είναι ο κύκλος του. Δεν είδα κανένα άλλο στέλεχος. Και επειδή υπάρχει αυτή η κουβέντα και την Παρασκευή αύριο υπάρχει πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα πάνε και ποιοι θα πάνε. Θα πάνε. Τους θέλει ο Άλεξη Τσίπρας. Τους έχει στείλει προσκλητήριο. Μήπως κάποιοι ράβονται τσάμπα. Μήπως τελικά δεν θέλουν κάποιοι δεν θα παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω διάφορα, γι' αυτό και το βάζω στην κουβέντα μας, Ιωσήφ. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, δεν θέλει να ταυτιστεί με το παλιό. με παλαιούς συντρόφους, με την έννοια ότι σου λέει: εγώ έφτιαξα κάτι καινούριο. Άρα, τι λέει και ο ίδιος, καινούρια πρόσωπα. Και πραγματικά, τα περισσότερα από τα πρόσωπα στην σκιώδη κυβέρνηση είναι καινούρια. Είναι επιχειρηματίες, βέβαια. Να, τώρα μου λέει κάποιος για τον κύριο Θωμά Μόσχο. Έτσι, ο οποίος είναι αγρότης ο άνθρωπος και ανέλαβε και τον αντίστοιχο τομέα. Εντάξει, δεν είναι τυχαίος. Από το μέρα 25 λέει: και. Εντάξει. Τι, δεν θα έπρεπε να τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, να το πούμε. Θέλω να πω, υπάρχει στην κεντροαριστερά ένα τζέρτζελο, θα το πω εγώ. Συσσαγωγικά βάλτε το. Κρατήστε να δούμε αύριο τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε το να δούμε τι θα γίνει.
6: Και από εκεί και πέρα είχαμε και τις αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το λέγαμε και χθες εδώ για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον πραγματογνώμονα, ο οποίος με επιστολή του έκανε γνωστή την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και ακολούθησε και ο πρώην πτέραχος, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου.
10: Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος και μια δημοκρατική λειτουργία. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου.
6: Τουλάχιστον λοιπόν τρεις οι αποχωρήσεις χθες από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν και ότι μας κάνουν πόλεμο.
7: Πόλεμο, ναι. Δεν ξέρω ποιος κάνει πόλεμο στην κυρία Καριστιανού. Από την άλλη πλευρά, το ότι φεύγουν κάποιοι άνθρωποι που είχαν συνταχθεί με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δίνει κάτι, δεν δείχνει. Κάτι και μιλούν όλοι για μια περίκλειστη ομάδα και ο κ. Κοκοτσάκης το είπε αυτό. Κάτι γίνεται. Και δεν βλέπουμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που για να βγαίνουν προς τα έξω, έτσι, και στηρίζοντας τις θέσεις του κόμματος που δεν ξέρουμε και ποιες είναι. Δηλαδή, ο κ. Παπα-Νικολάου τον άκουσα και σήμερα το πρωί να λέει ότι δεν είχαμε γραμμή για τα εθνικά. Ρωτούσα και δεν μου έλεγαν. Που τα εθνικά είναι ένα σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πεδίο. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόντουσαν στο συγκεκριμένο κόμμα. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
11: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
18: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βέβαια, να μην ξεχάσω, Αμαλία μου, να υπενθυμίσω στους αγαπημένους μας ακροατές τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Πρώτο δώρο 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού, για μια τετραμελή οικογένεια απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για να ταξιδέψετε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως. Σε 50 προορισμούς του Αιγαίου πηγαίνει η SeaJets. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Βρίσκετε τον Real Player, εκεί είναι οι οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε, έρχονται εικόνες από το Καράκας, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Για χιλιάδες νεκρούς.
0: Είναι η φόβη.
1: Και
0: μέχρι τώρα
1: χάους.
0: Η επίσημη, ναι, τουλάχιστον, ναι, ενημέρωση κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Αλλά οι φόβοι που εκφράζονται είναι για χιλιάδες θυμάτα.
1: Τις εικόνες που τις έχεις δει σίγουρα, Ιωσήφ, ναι, είναι οι πολυκατοικίες. Έχουν. Εντάξει, είναι σαν χάρτινη πύργη.
0: Μα αν το σκεφτείς, λίγο Αμαλία μου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ναι, 7,2 και ναι, 7,5
1: ρίχτερ. 40 δευτερόλεπτα ο πρώτος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Από την άλλη, για να μην το ξεχάσουμε, είχαμε αυτή την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ
0: στον
1: καλά
0: Ερντογάν.
1: Λόγια, θερμά, ναι, και δεν μ' άρεσε όλο αυτό. Μου έχει κάνει ότι έχω ζητήσει, δεν είναι πλάκι στο πόλεμο του Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ.
0: Όχι μόνο αυτό. Είπε ότι θα έμπαινε στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν, ναι, ο Ερντογάν, και ναι, δεν το έκανε, λέει,
1: για
0: επειδή
1: μένα
0: του το ζήτησα εγώ.
1: Ναι, ακριβώς. Και είπε ότι όλα είναι ανοιχτά για τα F-35. Πιθανό να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εμένα δεν μου αρέσουν όλα αυτά.
0: Η σύνοδος κορυφής είναι 7 και 8 Ιουλίου, ναι, στην Τουρκία, έτσι, του ΝΑΤΟ, που θα βρεθεί και ο Τραμπ, ενώ ταυτόχρονα και ο Βανς, ο αντιπρόεδρος, άφησε ανοιχτό παράθυρο για τα F-35.
1: Ναι, λέει, αν πληρούνται οι όροι του Αμερικανικού, ναι, νόμου για τα F-35. Δεν πληρούνται οι όροι και το ξέρουμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο παράθυρο και το χρησιμοποιήσει ο Τραμπ, δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι δεν πληρούνται οι όροι, δεν πληρούνται.
0: Ταυτόχρονα θέλουν να τους δώσουν και κινητήρες για τα αεροσκάφη τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία.

0: σε μια 26χρονη κοπέλα.
1: Ναι.
0: Η κοπέλα πρόλαβε, έφυγε, έβαλε τις φωνές, πετάχτηκαν εκεί κάποιοι άνθρωποι από ένα κατάστημα, τον ακινητοποίησαν, πήγε η αστυνομία, τον συνέλαβε και τι διαπίστωσε. Έχει συλληφθεί μέχρι τώρα 6 φορές. Είναι ένας 25χρονος από την Ιεμένη. Βρίσκεται στη χώρα χωρίς έγγραφα.
1: Και γιατί βρίσκεται παράνομα.
0: Έχει συλληφθεί λοιπόν για ανάλογες περιπτώσεις. Mm-hmm. Έχει συλληφθεί για κλοπή. Έχει συλληφθεί και για το γεγονός ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Και παρόλα αυτά, κάθε φορά τον αφήνει ελεύθερο και ξανακάνει τα ίδια.
1: Εντάξει, τότε...
0: Πολύ απλά επειδή εκκρεμούν κάποιες δίκες που πρέπει να γίνουν.
1: Και γι' αυτό δεν έχει φύγει από τη χώρα.
0: Το απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα.
1: Αλλά αυτό συνεχίζει
0: όμως. Αλλά μένει εδώ. Είναι η ίδια περίπτωση με εκείνον πάλι που είχε αποπειραθεί να βιάσει μια γυναίκα στο κατάστημά της και μετά από 2 μέρες τον είδε μπροστά της. Mm-hmm. Δηλαδή πραγματικά να τρελαίνες. Να τρελαίνες. Φτάνουμε στο τέλος λοιπόν για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
10: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
11: Πρωινή παραγγελία.

0: Από τα παιδιά μου, σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Τα οχήματα στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα, προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα μετά από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Οι αρχές της χώρας φοβούνται για εκατοντάδες νεκρούς, καθώς σε πολλές περιοχές στο Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία από την μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άμεσα σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Σήμερα, μετά τη μία το μεσημέρι, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Σύμφωνα, πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μαροκοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Βραζιλία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Νότια Αφρική, η Ελβετία και ο Καναδάς προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3, Ελβετία Καναδάς 2-1, Βοσνία Κατάρ 3-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2 και Σκωτία Βραζιλία 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Έχει ενθουσιάσει το τραγούδι της εισαγωγής. Είσαι σε φόρμα, βλέπω, Γιάννη Βασιλόπουλε. Και έχεις εντρυφήσει ιδιαιτέρως στο ιστορικό σου αρχείο. Τελευταίες επιτυχίες. Είχα καιρό να το ακούσω το τραγούδι και δεχόμαστε θετικά σχόλια. Πολύ θετικά. I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy. Ψάχνει, λέει, τι δώρο θα του πάει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει από το πρωί. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ο Ντόναλτ ψάχνει τι δώρο θα πάει στον Ταγίπ τώρα εν όψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Είναι προβληματισμένος να του δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα που φτιάχνει η τουρκική βιομηχανία, να του δώσει τα F-35 που του τα έχει στερήσει και τον έχει στενοχωρήσει. Πάντως φαίνεται ότι δέχεται εισηγήσεις, ιδίως από τον αντιπρόεδρο, λένε οι πληροφορίες, να κάνει κίνηση, να κάνει δυνατή κίνηση. Έχει ήδη προβεί σε δηλώσεις για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία στρατιωτικά για το ΝΑΤΟ. Και λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για το τι ακριβώς θα φέρει μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ επισκεπτόμενος στη Τουρκία. Μάλιστα άκουγα το πρωί ότι υπάρχει στην Ομογένεια στενοχώρια, για να μην πω, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη θυμός, γιατί οι Έλληνες που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρόεδρου Τραμπ δεν έχουν αντιδράσει επαρκώς σε αυτά τα σχέδια. Και ίσως θα πρέπει να κινητοποιηθεί η ελληνική ομογένεια, το ελληνικό λόμπι που είναι δυνατό στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και με την υποστήριξη, την κεντρική υποστήριξη των Αθηνών, για να μην βρεθούμε μπροστά σε καμιά πολύ δυσάρεστη έκπληξη τις επόμενες μέρες.

Τώρα, την Κυριακή διαβάσατε το ρεπορτάζ στη Real News για την επιδίωξη του Υπουργείου Ανάπτυξης να υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, εντός εισαγωγικών βάλτε το, συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, για να συγκρατηθούν οι τιμές ή για να μαζευτούν εκεί που έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ κάναμε την πρόβλεψη πως η όποια συμφωνία θα εφαρμοστεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Διαβάζω σήμερα ότι η πρώτη κίνηση, το διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, θα γίνει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αυτή τη Δευτέρα, ότι το Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια και θα συμμετάσχουν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του Συνδέσμου δηλαδή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, του ΣΕΒΤ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί αυτό που είχε αποκαλύψει την Κυριακή η Real News, η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης, γράφει η Καθημερινή, εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητος για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 2 χρόνια, σχεδόν καθημερινά από αυτή την εκπομπή, λέμε ότι το κεντρικό θέμα, το θέμα πάνω στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές, είναι το θέμα της ακρίβειας. Το θέμα των αυξήσεων στο ράφι του σούπερ μάρκετ, το θέμα των αυξήσεων στην αντλία του βενζινάδικου, το θέμα των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Φαίνεται ότι το έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση και κάνουν προσπάθειες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αλλά τουλάχιστον οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι θα γίνει αυτή η προσπάθεια, ότι θα επιδιωχθεί δηλαδή να υπάρξει μια σχετική αυτοσυγκράτηση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ. Το τι αποτελέσματα θα έχει, θα είμαστε εδώ για να το δούμε και να το κρίνουμε. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Οι αμερικανικοί κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά φαίνεται ότι είναι το πιθανότερο δώρο προς τον Ερντογάν. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το 5ης υποτίθεται, λέω, γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ θα εξοπλιστεί με αμερικανικούς κινητήρες. Το πρόβλημα των Τούρκων μέχρι τώρα ήταν ότι δεν μπορούσαν να βρουν κινητήρες και φαίνεται ότι στο πρόβλημα αυτό θα δώσει λύση ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

Κατά τα άλλα, η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου εξακολουθεί να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος φαίνεται ότι έκανε λάθος αρνούμενος να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου, πράγμα που οδήγησε στην έκδοση του εντάλματος, προφανώς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «εγώ δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά». Αυτή η φιλοσοφία που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει στο μυαλό και στη σκέψη αρκετών πολιτικών της προηγούμενης περίοδου, της προηγούμενης εποχής, και είναι προφανές ότι δεν είναι πια καθόλου αποτελεσματική, καθόλου αποδοτική.

Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θέλω μετά τις 10:35, 10:40 να συνομιλήσουμε με τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό, πρόεδρο της The Newtons Laboratory, καθώς υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματά τους, που νομίζω ότι αξίζει να τα συζητήσουμε, αξίζει να τα αναλύσουμε. Όπως επίσης υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τις κινήσεις και τη δράση των νέων πολιτικών κομμάτων. Για παράδειγμα, στο κόμμα Καριστιανού έχει ξεσπάσει εσωτερική κόντρα. Έφυγαν δύο κορυφαία στελέχη, Κοκοτσάκης και Παπανικολάου, και άφησαν βαρύτατες αιχμές κατά της κυρίας Καριστιανού, η οποία απάντησε ότι κάποιοι επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους για να την πλήξουν. Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι έχουμε νέα στελέχη, δεν υπάρχει κανένας από τις παλαιές κυβερνήσεις του, με εξαίρεση τον συντονιστή. Τον κύριο Κώστα Γαυρόγλου, τον πάλε ποτέ Υπουργό Παιδείας των κυβερνήσεων Τσίπρα. Με εξαίρεση τον Κώστα Γαυρόγλου, τον καθηγητή, δεν υπάρχει άλλο στέλεχος από τις κυβερνήσεις Τσίπρα. Όλοι όσοι πήραν τις ευθύνες συγκεκριμένων τομέων είναι στελέχοι χωρίς προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία. Προφανώς στο πλαίσιο της προσπάθειας του πρώην Πρωθυπουργού να εμφανίσει ένα ανανεωμένο πολιτικό σχήμα διαφορετικό από αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαϊλώνεται πλέον δημοσκοπικά, μιλάμε για την πλήρη εξαϊλωσή του, και προφανώς με τόσο χαμηλά ποσοστά, όταν καταγράφει κάτω από τη μονάδα ποσοστά, δεν έχει και κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να τους καλέσει κοντά του. Για να μην πω την έκφραση που κυκλοφορεί στο πολιτικό παρασκήνιο, να τους μαζέψει.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Το ποντίκι έχει τίτλο «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομάτιστα εντός εισαγωγικών στελέχη και η αποσύνδεση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ποντικού, το οποίο πρέπει να πω ότι πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα, γράφει Τσίπρας 2.0, 2.0. Ακόμη, κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών, ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν, Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια, οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Και έχει και ένα πολύ έξυπνο σκίτσο στην πρώτη σελίδα το ποντίκι. Έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λέει τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η Καθημερινή, όπως ήδη σας είπα, έχει πρώτο θέμα. Μαξίμου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Ακόμη, πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής, αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά, το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει, λέει η Καθημερινή, τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι από 4 κλάδους, έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω, νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και πάντα από το ριζοσπάστη, βιοπαλαιστές αγρότες κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται, γράφει η Κόντρα, η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ακόμη δοκιμάζεται εκ νέου, λέει η Κόντρα, η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Και κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση, όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξύφαρας. Τέλος, από την Κόντρα διαβάζω, Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική μας ευθύνη. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Πρώτον, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δεύτερο, υπολογισμός του έμφυα με κλειδί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Τρίτο, έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Ακόμη από τα νέα, σε δύο κατηγορίες, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Και κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρακάμπτει το Κογκρέσο και φορτώνει τα μαχητικά Καν. Τέλος, κόμμα Καριστιανού, πάντα από τα νέα, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται, γράφει η Δημοκρατία, από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική.
Φτηνό σοου πλεύρη, λέει η Δημοκρατία, με την απέλαση ενός Μπαγκλαντεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο. Ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Ακόμη από τη Δημοκρατία, παρασκήνιο εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη Παπανικολάου, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους προθήμους, απάντησε η πρόεδρος. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο, λέει η Δημοκρατία, μετά τον Σάλο, τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Η απογευματινή, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτης στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω Τάκης Γκόνιας, θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο. Ο απόλυτος ευνηδιασμός από τέλεια αφήνει το εθνόσημο. Και παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας.

0: Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρά χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, λόγω τροχαίου νωρίτερα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα μετά από 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Περισσότερα στο real.gr. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα, προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 24 στα Ιωάννινα.
7: ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο, στον άξονα Σύγκρου Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου, στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Ελληνικό και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.

0: στους 97,8. Πριν επιστρέψω στα πρωτοσέλιδα για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των σημερινών εφημερίδων, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα όπως πάντα η Πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μη το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε γρήγορα πίσω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ελεύθερος τύπος χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ακόμη καμία ελπίδα, ηχηρές παραιτήσεις με εχμές κατά της Καριστιανού. Και Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια Κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη. Ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν, γράφει η Εστία. Ακόμη από την Εστία διαβάζω «Αποστάσεις Μαρινάκη» για τον κύριο Αβραμόπουλο. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb, η χρυσή βίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και servicers δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Ακόμη, δημοσκόπηση Real Polls, Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016, η Ελλάς έγραψε το 2 μπροστά, το αίτημα για πολιτική αλλαγή προηγείται εκείνου της σταθερότητας. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη», αναφέρεται στην κυρία Κοβέση, Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Υπάρχουν δικαστές της Αθήνας, γράφει το μανιφέστο, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της, ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρώ εισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ακόμη, Σάκης και Χαγιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος μιλάει στο μανιφέστο, η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας της δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ, δηλώνει ο διακεκριμένος ποινικολόγος στο μανιφέστο. Η Political Agenda 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Ακόμη από την Political διαβάζω, Πιερακάκης στη Βουλή, οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Το μήνυμα από τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών από την πρώτη σελίδα της σημερινής Political. Η ελεύθερη ώρα. Η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ Μαρία των Αυλών είναι ο τίτλος της ελεύθερης ώρας. Ηχηρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των Ντεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου. Κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα, καθώς και για προσωπική ατζέντα. Και η ναυτεμπορική μίδα βάσει ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου οι δηλώσεις των επιφανειών πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ακόμη, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, λέει η ναυτεμπορική, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας και ΑΔΕ ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Και αναφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες τις κινέζικες, Temu κλπ. Για το θέμα αυτό έχει αυτή την ώρα το enikos.gr ένα μεγάλο και αναλυτικό, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για το τι θα πληρώνουμε παραπάνω από 1η Ιουλίου στα δέματα που έρχονται από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μπείτε να το διαβάσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά ο κύριος Στέλιος Ζωντός στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan.
1: Διαβάζω συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
8: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο του οποίου την γνώμη και την ανάλυση εκτιμώ ιδιαίτερα, με τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Κύριε Ζοντέ, καλή σας ημέρα.
20: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Έχουμε μία εικόνα πλέον από αρκετές δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα έχουμε πάθει overdose από τις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάθε μέρα μία ή δύο δημοσκοπήσεις. Με τελευταία αυτή της Real Polls, η οποία μάλιστα εμφανίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ποσοστά μεγαλύτερα από όλες τις προηγούμενες. Και με τη μικρότερη μέχρι τώρα διαφορά που έχει καταγραφεί από το 2016, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα, 7,6 αν δεν απατώμε. Επίσης εμφανίζεται μια κάμψη στα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού, η οποία είδε χθες να αποχωρούν και δύο σημαντικά στελέχη από την ελπίδα για τη δημοκρατία. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό στην πορεία προς τις εκλογές και τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που θα κρίνει τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα?
20: Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου να βγάλω ένα γενικό συμπέρασμα, να μην αναφερθώ σε μία δημοσκόπηση, αλλά να βγάλω ένα γενικότερο συμπέρασμα της δημοσκόπησης, προφανώς όλες, από το κλίμα δηλαδή που βλέπουμε. Στην πραγματικότητα διαμορφώνεται ένα κλίμα όπου η ψήφος του πολίτη δεν μπορεί να διαμορφώσει, δεν μπορεί να αλλάξει ένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να είναι δεδομένα τα πράγματα. Και αυτό είναι μια εικόνα που έρχεται από όλες τις έρευνες. Δηλαδή, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που κυριαρχεί, αλλά όχι ισχυρά ώστε να μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μια αντιπολίτευση η οποία ανεβαίνει, αλλά δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία. Δηλαδή, τα νούμερά της δεν της επιτρέπουν να διεκδικήσει την εξουσία. Και έχουμε και την εμφάνιση κάποιων νέων σχηματισμών, όπως της κυρίας Καριστιανού και άλλων, οι οποίοι προσπαθούν να εκφράσουν ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας. Που όμως είναι μικρό στην παρούσα συγκυρία, που είναι οργή και θυμός. Απλά υπενθυμίζω ότι στις έρευνες που βλέπουμε, η οργή και ο θυμός είναι σε μονοψήφια νούμερα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι έχει αλλάξει ο ρόλος της ψήφου των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες, από τη μεταπολίτευση, όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτών ψήφιζε είτε για να στηρίξει μια κυβέρνηση, είτε για να αλλάξει μια κυβέρνηση. Που του άρεσε ή δεν του άρεσε. Σήμερα πλέον έχουμε μια ψήφο των πολιτών που. Έχει τη λογική του ανήκειν, δηλαδή επιλέγουν κόμματα που είναι κοντά στις απόψεις τους, γιατί θεωρούν ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να κινούνται με αυτόν τον τρόπο που κινούσαν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα στην κοινωνία αλλαγής, αλλά και ένα κλίμα θριάμβου ότι παραμένουν τα ίδια τα πράγματα. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κρίσης του πολιτικού συστήματος, που ενώ η κοινωνία περιμένει από την πολιτική απαντήσεις, το πολιτικό σύστημα δεν του δίνει τις απαντήσεις που θα. Περιμένει ο κόσμος, με αποτέλεσμα η αποχή να παραμένει σε υψηλά νούμερα, η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχεί πολιτικά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία της, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν συνολικά, αλλά όχι να διεκδικούν την εξουσία και να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Επομένως, θα λέγατε ότι οδεύουμε προς μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, ότι οδεύουμε σε μια περίοδο πολιτικών συνεργασιών αναγκαστικά.
20: Κοιτάξτε, η έννοια της πολιτικής συνεργασίας στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη έννοια. Δεν υπάρχει κουλτούρα στα κόμματα τα ελληνικά, δυστυχώς, ή τέτοιας λογικής.
0: Ναι, ζήσαμε κάποιες εξαιρέσεις βέβαια. Όπως...
20: σε πολύ ειδικές συνθήκες, ναι. Βέβαια, και κάτω από πίεση γεγονότων εθνικών, θα έλεγα, που κινδύνευε η χώρα. δεν ήταν πολιτικές επιλογές που θα τις κάνανε σε νεκρό πολιτικό χρόνο. Άρα δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο. Για μένα, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προοπτική, γιατί αυτό που περιγράφω, προφανώς εκτιμώ ότι δύσκολα θα αλλάξει προς τις εκλογές. Δηλαδή, θεωρώ ότι περίπου με αυτό το κλίμα θα ξεκινήσει και η επίσημη προεκλογική περίοδος. Όποτε και να τις επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης θα τις κάνει, είτε το φθινόπωρο, είτε στην άνοιξη του 27, που επιμένει πολύ δύσκολα θα δούμε δραματικές αλλαγές σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κατοχυρώσει τον κεντρικό ρόλο στην αντιπολίτευση σε σχέση με τη μάχη που έδινε με το ΠΑΣΟΚ και δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι πρώτη στην περιοχή του 30% και αυτό θα είναι το σημείο κίνησής της για την προεκλογική περίοδο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Και τα υπόλοιπα κόμματα θα κινηθούν τα υπόλοιπα κόμματα εννοώ του κυρίας Καρισιανού, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Θα κινηθούν στην περιοχή του διψήφιου χαμηλά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έτσι θα ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν οδηγεί σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Άρα το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να βρει τις απαντήσεις του, τις οποίες προφανέστατα δεν μπορώ να είμαι μάντης που θα οδηγηθούμε.
0: Θεωρείτε,
20: αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, θεωρείτε πιθανότερο να στηθούν ξανά κάλπες παρά να υπάρξει κάποια συνεργασία του πρώτου κόμματος?
20: Νομίζω ότι αν το αποτέλεσμα μας επιβεβαιώσει σε αυτά που συζητάμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να το θεωρούμε κάτι παραπάνω από δεδομένο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μάλλον δεδομένη, έχοντας την εικόνα που δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές αυτή η τάση που βλέπουμε σήμερα. Δεν, προσέξτε, δεν μιλάω για τα νούμερα, μιλάω για την τάση. Έτσι.
0: Εκεί μπορεί να δούμε, κύριε Ζοντέ, να επανέρχεται στο τραπέζι η πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, του Χάρη Δούκα. Δηλαδή η πρόταση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ.
20: Κοιτάξτε εδώ, η κεντροαριστερά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα, γιατί είναι πολιτικό το πρόβλημά της. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει να αρθρώσει ένα αφήγημα πιστικό στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα να είναι απλώς μια επανασυσπήρωση ενός χώρου. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ
0: έφυγε με σχεδόν 18%.
20: Ναι, 17,8%. 17,8% πήρε στις δεύτερες.
0: Στις δεύτερες. Στις πρώτες.
20: Είχε πάρει 20% στις πρώτες. Άρα ξανασυσπηρώνει ένα ποσοστό που περίπου το είχε στα πολύ χαμηλά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σημαντική. Το πολιτικό πρόβλημα της κεντροαριστεράς παραμένει. Άρα οι εξελίξεις σε αυτό το χώρο είναι δεδομένες. Τώρα προς ποια κατεύθυνση, αν θα είναι αυτές που είπε ο κ. Ζούκας ή κάποιες άλλες, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε πολιτική κρίση και το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ χαρακτηριστικό της κρίσης αυτής που αντιμετωπίζει ο χώρος και θα βρεθούν μπροστά σε εξελίξεις, τις οποίες θα τις παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ένα νέο κόμμα Σαμαρά μπορεί να ανατρέψει αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα από τις δημοσκοπήσεις?
20: Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα ανατρέψει το σκηνικό. Ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον από την εικόνα που έχουμε, γιατί το μετράνε οι ερευνητές και το σώμα του δημοσιοποιούν, πολιτικά μιλώντας, κυρίως χτυπάει, πολιτικά χτυπάει ενώ, τα κόμματα της κυρίας Καρισιανού και του κυρίου Βελόπουλου, λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, όχι καθόλου, αλλά πολύ λιγότερο τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό γιατί όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Και τώρα φεύγουν από αυτά τα κόμματα και πάνε σε ένα πιο κοντινό στη Νέα Δημοκρατία, όπως οι ίδιοι το ερμηνεύουν, όπως ένα πιθανό κόμμα του κ. Σαμαρά. Άρα στα σημερινά νούμερα της Νέας Δημοκρατίας μικρό αποτέλεσμα θα έχει ένα κόμμα του κ. Σαμαρά. Θα έχει όμως τον πολιτικό διάλογο, προσέξτε το αυτό, γιατί έχει σημασία. Θα έχει τον πολιτικό διάλογο, γιατί μια αντιπαράθεση του κ. Σαμαρά και των στελεχών του που θα τον ακολουθήσουν με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ένα χαρακτηριστικό πολύ πιο έντονη, ας το πω έτσι, φόρτισης σε σχέση με τα άλλα, γιατί προέρχονται από την ίδια μήτρα, από τον ίδιο χώρο.
0: Ναι, πολλοί συζητούν το ενδεχόμενο στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς να αποτελέσει σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας σε μια επόμενη κυβέρνηση, θέτοντας όρο για το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτής της κυβέρνησης.
20: Αν ανοίξει
0: κουβέντα. Το ακούτε νομίζω αυτό το σενάριο.
20: Απολύτως. Το ακούω και το θεωρώ και λογικό, με την έννοια ότι αν ανοίξει κουβέντα συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει προνομιακούς συνομιλητές στο χώρο δεξιά της της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στο χώρο του κ. Σαμάρα, στο χώρο του κ. Βελόπουλου κτλ. Εικάζει ότι εκεί θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πάρει αυτοδυναμία στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό ο κ. Σαμαράς να θέτει, με την έννοια ότι η διαφωνία του με τον κ. Μητσοτάκη είναι καθοριστική σε προσωπικό επίπεδο, η σύγκρουσή τους, άρα δεν νομίζω ότι θα αποδεχόταν ποτέ πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και ο κύριο Σαμαράς.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή θεωρείται πιθανότερο να κάνει το κόμμα ή όχι?
20: Πολύ δύσκολο να το, να το πει.
0: Δύσκολο να το πει κανείς.
20: Ναι, ναι. Νομίζω ότι η προετοιμασία και η κινήση...
0: Θα παίξουν ρόλο πάντως, φαντάζομαι, τα στοιχεία που θα δεις στις δημοσκοπήσεις.
20: Νομίζω ναι, αλλά δεν νομίζω ότι ελπίζει ο ίδιος ότι θα είναι σε ένα νούμερο κοντά στο διψήφιο. Αυτό καταλαβαίνω από τις πολιτικές του τοποθετήσεις στις δημόσιες. Ναι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το δει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Και επίσης οι δημοσκοπήσεις, όταν κάτι δεν υπάρχει, έχουν και μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Όταν κάτι απλώς εικάζεται ότι θα γίνει. Νομίζω ότι την απόφαση πρέπει να την πάρει με το πολιτικό, θα την πάρει με το πολιτικό του αίσθητο και όχι μόνο με τα στοιχεία των ερευνών.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της The Newtons Laboratory, τον σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζωντό. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
20: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Πάμε για αθλητική ενημέρωση. Πάμε.
3: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η εθελοντική ομάδα της bwin τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Ακόμη μία πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της bwin που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
21: Καλή σας ημέρα. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία και Μαρόκο προκρίνονται στους 32 από τους 3 πρώτους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική. Τον πρώτο όμιλο το Μεξικό 3-0 άνετα την Τσεχία. Η Τσεχία πολύ κακή εμφάνιση. Η Νότια Αφρική 1-0 την Νότια Κορέα. Μεξικό 9, το απόλυτο δηλαδή, έχει 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Νότια Αφρική προκρίνεται ως δεύτερη με 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο η Ελβετία 2-1 κέρδισε τον Καναδά. Η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Εδώ Ελβετία 7 βαθμούς, Καναδάς 4, Βοσνία 4, Κατάρ 1 βαθμός. Ελβετία προκρίνεται μαζί με τον Καναδά και προκρίνεται και η τρίτη Βοσνία ως μία από τις καλύτερες τρίτες των 8 καλύτερες τρίτες. Θα είναι από τους 12 ομίλους. Τρίτος όμιλος η Βραζιλία κορυφαίο με κορυφαίο τον Βινίσιο Τζούνιορ. 2 γκολ και ένα γκολοκούνια. Κέρδισε 3-0 την Σκωτία. Έπαιξε ο Νεϊμάρ για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο. Έγινε αλλαγή στο 76 λεπτό, πέρασε. Το Μαρόκο 4-2 την πολύ μαχητική Αϊτή. Η Βραζιλία 7 βαθμούς, το Μαρόκο 7 προκρίνονται απευθείας. Η Σκωτία 3

0: ΕΚΕ 7 και 5 αρχίζει σήμερα η, το Ράλι Ακρόπολης, το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, με την υπερειδική που θα εξελιχθεί στο ελληνικό Sports Park. Μέχρι την Κυριακή ο αγώνας θα τερματίσει ο τερματισμός στο Λουτράκι. 57 πληρώματα, είναι ο 8ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Ράλι.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων.

0: στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Αγίους Αναργύρους και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνοντας την άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική οδό της εξόδου Γιαλαμία. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα έπειτα από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Οι αρχές της χώρας φοβούνται για εκατοντάδες νεκρούς, καθώς σε πολλές περιοχές στο Καράκας κατέρευσαν κτίρια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πολιτεία από τη μεταβατική πρόεδρο της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν άμεσα σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα προχώρησαν οι αρχές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 10 άτομα, ο ανήλικος δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι στον θώρακα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών και επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανοιχτό άφησε σε δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη ηλικιωμένος το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, καθώς επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στον θάλαμό της. Ο 90χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Βαλένθια για δεύτερη φορά στην ιστορία της κατέκτησε το Ισπανικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Στον τέταρτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 104-84 την Μπαρτσελώνα και με 3-1 στις νίκες έφτασε στον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε, λέει, μια δήλωση διευκρινιστική ότι με τη φράση «δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά» δεν αναφερόταν στους Έλληνες εισαγγελείς. Μιλούσε, λέει, για αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, για τους οποίους γίνονται και έρευνες στο Βέλγιο, οι οποίοι, χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, έφτιαξαν το ένταλμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία.
1: Α,
0: είπε
1: και...
0: ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
1: Δεν έχει σημασία που είναι άκυρο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, ο Βέλγος αστυνομικός του τμήματος εκεί, σε έναν γκαντόνι, πώς τα λένε αυτά εκεί στο Βελγίο, είπε ότι να στείλουμε μια κλήση στον Αβραμόπουλο.
0: Μόνος του.
1: Μόνος του.
0: Χωρίς να έχει συνεννοηθεί με την δικαιοσύνη.
1: Προφανώς από την εισαγγελική παραγγελία το στείλε.
0: Μα προφανώς. Δεν έχει δικαίωμα ο αστυνομικός να στείλει χωρίς προηγούμενη οδηγία από την εισαγγελία.
1: Μα γι' αυτό υπήρξε και το άδειασμα στα δύο επίμαχα σημεία της παρέμβασής του στα μίντια.
0: Από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Από τον Μαξίμου.
0: Ναι,
1: το ένα ήταν για...
0: Από τον εκπρόσωπο.
1: Το ένα ήταν για το εκλήθηκε, δεν έδωσε εξηγήσεις. Μπορεί να φοβήθηκε να μην του συμβεί κανένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνω, αλλά δώσε, αδερφέ, εξήγηση. Δεύτερον, το κερατάδες πάει γενικώς, δεν μιλάς έτσι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση.
0: Μπορεί αν είχε πάει να μην υπήρχε η εξέλιξη αυτή. Μπορεί αν είχε πάει τότε να δώσει εξηγήσεις, να μην υπήρχε αυτή η εξέλιξη με το ένταλμα.
1: Και
0: δεν
1: επίσης
0: το ξέρω,
1: μετά.
0: Εικάζω.
1: Ναι, και μετά, είναι σωστό. Και μετά, από την εμπειρία που έχει, τι θα πρέπει να πει, εγώ θα αποφασίσω αν θα είμαι υποψήφιο κτλ. Κάτσε, ρε, φίλε. Και θα άντε να πούμε να συναποφασίσετε με το Μητσοτάκη αν θες. Αν δεν θες, αποφάσισε μόνος σου. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλω να σκάνω, δεν μας πέφτει λόγος. Αλλά παραστώσει, εμείς σχολιάσαμε και ίσως είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε νωρίς.
0: Εσύ ήσουν ο πρώτος και εγώ συμφώνησα.
1: Ναι,
0: ότι η φράση ήταν αυτή δεν ήταν.
1: Δεν ήταν
0: σοβαρή τοποθέτηση, και μάλιστα από έναν άνθρωπο που υπήρξε και διπλωμάτης.
1: Και δεν μας έχει συνηθίσει εδώ που τέλαμε.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται, τις δημοσκοπήσεις, τώρα, πώς τις
1: ναι,
0: βλέπεις.
1: Α, μου πήρες την κουβέντα τώρα, ναι. Κοίτα, εδώ έγινε μια ολόκληρη κουβέντα γιατί η Real Poll, πώς τη λένε.
0: Real Polls.
1: Polls.
0: Αυτή σε ποιον ανήκει η εταιρεία, δεν την ξέρω.
1: Είναι ένας Πέτος Αλληλόμης, πολύ καλός.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ νεαρός και
0: μάλιστα,
1: με καινούργια μέθοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί... πώς και ξαφνικά τέσσερις μονάδες κλπ. Να θυμίσω απλώς, βέβαια είναι ευχάριστο που έχουμε και την κυρία Μπακογιάννη που ξέρει καλά τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Να τη ρωτήσουμε, να μας πει τη γνώμη της. Ότι στην πρώτη αναμέτρηση πριν τη δεύτερη ο Τσίπρας είχε πάρει 20 τόσο.
0: Είχε πάρει
1: 22 νομίζω.
0: Όχι, νομίζω 20 κόμμα κάτι, δεν θυμάμαι.
1: 20 κάτι, 28,
0: θα το τσεκάρουμε τώρα.
1: Ναι. Άρα,
0: θα το τσεκάρει Γιάννης Βασιλόπουλος και θα μας
1: Γιάννη Βασιλόπουλος, για τσεκάρισε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα ο Τσίπρας κινείται από το 17 που έχασε μέχρι και μπορεί το 20-22 κλπ. Τώρα, μέσα σε ένα μήνα, αν έχεις ανεβεί 4 μονάδες, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, δεν το ξέρω. Αλλά μας παραξενεύει και πολύ. Το θέμα είναι αν με αυτά τα ποσοστά συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι.
0: Κοίταξε, αν οι πρώτες δημοσκοπήσεις τον δείξανε να είναι δεύτερος με απόσταση από το Πασόκ, λογικό είναι μετά να πήρε κι άλλο. Είναι λογικό να πήρε κι άλλο.
1: Και το δεύτερο είναι που θα ρωτήσουμε, είπαμε, και την κυρία Μπακογιάννη, είναι αν αυτό συνιστά μια επανάληψη σε έναν βαθμό ενός δικοματισμού, όταν οι άλλοι θα είναι κινούνται κάτω από το 14-13-10.
0: Ναι. Τουλάχιστον στη δεύτερη κάλπη είναι σίγουρο ότι, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη, θα δημιουργηθούν συνθήκες δικοματισμού. Τώρα είδα εδώ ότι έχεις τίτλο σήμερα «Δύναμη κρούσης με άφθαρτους». Το έχω διαβάσει ήδη το πρωτοσέλιδο του Ποντικιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Νομίζεις ότι αυτό είναι το βασικό.

0: και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Εμείς αναφωνήσαμε, τη βρήκαμε, εσείς αναφωνήσατε, άρε Αντρέα που είσαι ή κάτι τέτοιο. Και αναρωτιέμαι αν αυτό...
1: Δεν το αναφωνεί αυτό.
2: Αν αυτό είναι νοσταλγικό ή αν είναι και έχει και μια αιχμή. Ότι πού είσαι ηγέτη που τώρα δεν βρίσκουμε εύκολα γενικώς ηγέτες. Άντε λίγο να το στρογγυλέψω να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Εγώ μιλώντας σας από την καρδιά μου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν κάτι τελείως αυθόρμητο, πραγματικά αυθόρμητο, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη και βγαίνει μέσα από την ψυχή της μισής Ελλάδας σίγουρα. Και αυτό το αχ Ανδρέα έχει να κάνει με το πώς ήταν η χώρα μας και επί Ανδρέα και πώς αυτή τη στιγμή σε τι κατάσταση είναι η καθημερινότητά μας, η δυσκολία που υπάρχει, η ακρίβεια, το αν υπάρχει ελπίδα, το αν υπάρχει προοπτική. Άρα θα έλεγα, ειδικά μέσα από πράγματα τα οποία okay, γίνεται και τρίχα τριχιά πολλές φορές, αλλά εντάξει, ήταν απλά κάτι που μου βγήκε από μέσα μου. Αυτό, τίποτε άλλο. Τώρα το πώς έχουν γραφτεί, έχω δει αναλύσει επί αναλύσεων.
2: Καλά. Αν συνεχίζατε και λέγατε και εσύ που Αντρέα να μας δεις, θα ήταν πιο ξεκάθαρο, αλλά εμπαστός το αποφύγατε φαίνεται. Συγκρατηθήκατε.
1: Ήταν κάτι που θα έλεγα να μείνουμε απλά σε αυτό το οποίο βγαίνει νομίζω μέσα από το στήθος και από την καρδιά πάρα μα πάρα πολλών Ελλήνων. Αχ Αντρέα, αυτό. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, καμία αιχμή.
0: Τώρα, πώς βλέπετε το σκηνικό που διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Είναι προφανές, γιατί συμπίπτει το έβριμα αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, σε απόσταση μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κατζηνικολάου, ξέρετε, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Ή που θα επιτεθώ στους δημοσκόπους. Θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής, δηλαδή δηλώνουν το τι συμβαίνει τώρα. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε το να πέφτουν έξω, γιατί διαμορφώνονται ρεύματα, υπάρχουν γκρίζες ζώνες, υπάρχουν πάρα πολλοί αναποφάσιστοι. Όμως διαβάζοντας και χρησιμοποιώντας ως πολύτιμα εργαλεία της δημοσκοπήσης, η εικόνα την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή προφανώς δεν είναι και η καλύτερη για εμάς. Έχει σηκωθεί σκόνη. Έχει σηκωθεί σκόνη. Αφήστε να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Να κάτσει η σκόνη.
0: Πάντως όσο περνούν οι ημέρες δεν κάθεται ο κουρνιαχτός, κάθονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω και προφανώς με προβληματίζει. Και προφανώς με ανησυχεί. Όμως για να μπορέσω να σας δώσω μία ερμηνεία και για να μπορώ να μιλήσω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας και σε όλο τον κόσμο, εγώ θα ήθελα να περάσει κάπως ο καιρός και να έρθει ο Σεπτέμβρης. Να δούμε τι έχει να πει και πολιτικά ο κύριος Τσίπρας, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε να μιλάει περισσότερο με τα πρόσωπα τα οποία έχει παρουσιάσει στην ομάδα του, πάρα πολύ ωραία, αλλά οι αποσπασματικές πολιτικές προτάσεις από αυτά τα πρόσωπα εμένα με προβληματίζουν.
2: Και τι θα αλλάξει μέχρι το Σεπτέμβρη τώρα κατά καλό καιρό, όταν έχετε καταγραφεί Κρήτη, Τέταρτη?
1: Είναι κατά καλό καιρό. Πριν από περίπου ένα μήνα λιγότερο ανακοινώθηκε το κόμμα του.
2: Οι εκτιμήσεις είναι τώρα.
1: Να, εγώ θα έλεγα και ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι κανείς δεν μπορεί να κάνει έτσι πολιτική εκτίμηση όταν πλέον και η ίδια η κοινωνία μπαίνει και σε ένα άλλο μούντ.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου, καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρχή καλοκαιριού ο Τσίπρας εμφανίστηκε και με το εμφανίστηκε πήγε δεύτερος. Τώρα προφανώς θα κριθεί και αυτός και στην πορεία. Προφανώς
1: θα, θα κριθούμε όλοι μας. Εγώ περιμένω να ακούσω τις πολιτικές του θέσεις και τις πολιτικές του προτάσεις, πάνω στις οποίες όλοι μας, πάνω στις πολιτικές μας προτάσεις θα κριθούμε. Μέχρι στιγμής βλέπω μια υπεραπίστευση και βλέπω και μια κουβέντα η οποία γίνεται ότι θα σωθούμε αν θα φορολογήσουμε 1500 αφημία από τα οποία θα βγάλουμε 4,5 δις. Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό το έχει πει στέλεχος πρωτοκλασσάτο στέλεχο, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κύριου Τσίπρα. Ή μέσω των σκαφάτων, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Βεβαίω όλοι λέμε.
0: Όχι ότι τα γρήγορα καθένα... σκάφη, όχι όλα, τα γρήγορα.
1: Εντάξει. Και έτσι ότι είπε, από 1500 αφημί, και ότι από 1500 αφημί θα βγουν 4,5 δις, ναι, είπε ο κύριο Σαουλίδη, ο πρώην σύντροφό μου.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, τα σκάφη επειδή... το διόρθωσαν, γιατί τα σκάφη τα γρήγορα είναι τα φουσκωτά.
0: Σωστό.
2: Αυτά τα μεγάλα πάνε 14 μίλια, 12, 14, 15.
1: Εντάξει, ωραία. Αυτό όλοι πρέπει να πληρώνουν αναλογικά και να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όμως ξέρετε, ο ελληνικός λαός έχει βγάλει πολύ πολύτιμα αντισώματα μέσα στην κρίση και μέσα στα μνημόνια. Μπορεί λοιπόν αυτά να ακούγονται εύκολα, όμως και καλά και ωραία, και ξαναλέω, πρώτη απ' όλους θα μιλήσω για την αναλογικότητα και ο καθένας πρέπει να πληρώνει ανάλογα με το τι έχει. Όμως μπορεί κανείς να πιστέψει ότι από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βρούμε λεφτά ή με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κάνουμε παροχές ή με αυτόν τον τρόπο τόσο απλά, τόσο απλουστευτικά θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών. Η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη, είναι πολύ πιο συστηματική και σοβαρή. Μιλάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο για το οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν έκανε τίποτα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πολύ πιο ολόπλευρα και πολύ πιο συστηματικά το ζήτημα της οικονομίας.
2: Για
1: και
2: να
1: όχι
2: πάμε
1: την
2: λοιπόν στον
1: του κύριου Τσίπρα, που φαίνεται.
2: Για να πάμε λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, στον αντίπαλο, όπως λέτε, που είναι Νέα Δημοκρατία, το αντίπαλό σας. Βλέπουμε ότι σας παίρνει ορισμένες φορές την μπουκιά από το στόμα. Λέει, κάνατε κάποιες παρατηρήσεις όρθες για τα θέματα που αφορούν στα δάνεια σε σχέση με την απόβαση του Ριουπάγου και έρχεται ο Υπουργός Οικονομίας και την ερμηνεύει ακόμα καλύτερα από ό,τι νομίζαμε εμείς ότι θα την ερμηνεύσει, εις όφελος. Τουλάχιστον έτσι κοινά, σχεδόν κοινά είναι αποδεκτό των δανειοληπτών. Άρα και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, βλέπετε, για να έχετε ωφέλη πολιτικά από τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχετε.
1: Εγώ αυτό το οποίο είδα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά εφαρμόζει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Αυτό δεν ήταν δηλαδή απλή προαίρεση, αναγκάστηκε να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποφάσισε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εμείς είχαμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση έχοντας μελετήσει και συνδιαμορφώσει αυτή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τους δικηγορικούς συλλόγους, με τις ενέσεις καταναλωτών, των δανειοληπτών κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία τελικά, κάτω από το βάρος και την πίεση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου και την πίεση της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αναγκάστηκε να κάνει το προφανές. Θετικό, δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό, αλλά να βλέπουμε πού ακριβώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο και πώς ακριβώς το κάνει.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά. Πρέπει να πούμε δύο λόγια για το μεταναστευτικό και αυτό που γίνεται στην Κρήτη και είναι και αρμοδιότητά σας στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε.
9: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Καραμπολέα 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη Μεσογείο, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 700 τραυματίστηκαν στη Βενεζουέλα μετά από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Φόβοι για εκατοντάδες νεκρούς. Περισσότερα στο real.gr. Για να κρατήσουμε ασφαλή την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα, προχώρησαν οι αρχές.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην Ποσειδώνας προς Γλυφάδα από Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάλι μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω το σχόλιο σας για το πώς εξελίσσονται φέτος οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα στην Κρήτη, αλλά και για αυτό που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, για κινήσεις που γίνονται στο διαδίκτυο με διαφημιστικά βίντεο που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι περίπου ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία, αν έρθουν εδώ οι παράτυποι μετανάστες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα.
1: Προφανώς αυτές οι διαφημίσεις και όλη αυτή η συνθήκη την οποία δείχνουν ότι ισχύει στη χώρα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει και να μας ανησυχεί και να μας προβληματίσει. Είναι βαθιά προβληματικό και αναρωτιέμαι αν το ακούω.
0: Βέβαια, μπορεί να είναι βαλτή αυτή, Μπορεί να είναι βαλτή.
1: Βεβαίως, και γι' αυτό με ακούτε να μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και χρειάζεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η αντιμετώπιση του, γιατί βλέπουμε πολύ εύκολα να αποτελεί ένα πεδίο ιδεολογικό στο οποίο να βρίσκουμε έτσι εχθρούς, στο οποίο να γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει τελικά και σχέση ούτε με την πραγματικότητα ούτε με τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Βλέπουμε να μεγαλώνει ένα ρεύμα ακραίο, με ακραία δεξιά χαρακτηριστικά, τόσο από την άλλη όχθη του Ατλαντικού όσο και βεβαίως στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική η οποία θα το αντιμετωπίζει και με ευαισθησία και με συμμόρφωση της χώρας μας, τις διεθνείς υποχρεώσεις, και με σοβαρότητα και με αυστηρότητα και με ανθρωπιά όμως.
2: Ωραίες αυτές οι παρενέσεις. Πείτε μας όμως,
1: πάμε εάν λοιπόν τώρα συγκεκριμένα.
2: Κυρία Γιαννακοπούλου,
1: να πούμε λίγο για την Κρήτη, γιατί ξέρετε κάτι.
2: Όχι, να μας πείτε και συνολικά αν η κατάσταση.
1: Μισό λεπτό. Και αναρωτιέται κυρία... τι θα γίνει η δομή. Ένα χρόνο μετά το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό κάτι δείχνει.
2: Να ρωτήσουμε. Η εικόνα που έχει η χώρα σήμερα από τις ροές και από την αντιμετώπιση των μεταναστών στις δομές κλπ. Έχετε εκτίμηση αν είναι καλύτερη από το παρελθόν ή τα ίδια ή χειρότερα?
1: Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, συνεχίζει μάλλον να υπάρχει, μια εικόνα απρονοησίας. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Στην Κρήτη οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζουν. Περίπου λίγο πιο αυξημένες ή στα ίδια επίπεδα με αυτό το οποίο ήταν πέρυσι. Ξαναλέω όμως, ο κύριος Πλεύρης έναν ολόκληρο χρόνο μετά ακόμα δεν έχει αποφασίσει και δεν υπάρχει μια χωροθέτηση έστω μιας προσωρινής δομής στην οποία θα υπάρχει η φιλοξενία και θα γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων των προσφύγων ή όποια ταυτοποίηση, προκειμένου μετά να πηγαίνουμε στις αντίστοιχες δομές της ενδοχώρας. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρός τρόπος αντιμετώπισης ενός ζητήματος που ξέρουμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανθρώπινες ροές όσο γίνεται η αιματοχυσία στον Νταρφούρ ή δίπλα μας? Βλέπουμε, έχουμε πόλεμο στο Ιράν, έχουμε παντού, η γειτονιά μας φλέγεται. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα προετοιμασίας? Έχουμε το σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο είναι πολύ πιο δύσκολο για τις χώρες πρώτης εισδοχής όπως η χώρα μας. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πλεύρη δεκάδες φορές να μας παρουσιάσει, να μας ενημερώσει για το σχέδιο εφαρμογής και ακόμα δεν ξέρουμε σε τι ακριβώς έχει δεσμευτεί η χώρα μας για το σχέδιο εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης. Δεν μπορεί να γνωρίζουμε δηλαδή τι έχει πει η κυβέρνηση στην Ευρώπη για το τι πρόκειται να κάνει στην Κρήτη. Εκτός από το να κάνει επικοινωνιακές φανφάρες ή επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ακόμα να μην υπάρχει τίποτα και να βλέπουμε εικόνες που δεν μας θυμούν σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα έντονο ζήτημα με το μεταναστευτικό.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Αγωνία τέλος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων. Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών αναλυτών για τις βάσεις, πότε συμπληρώνονται τα μηχανογραφικά δελτία. Η άγρια συμπλοκή δύο ομάδων στην Καλυθέα που οδήγησε στη δολοφονία ενός 17χρονου. Πώς έφτασαν οι αρχές στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε το θύμα στο θώρακα. Οι έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, ποια σενάρια εξετάζει η αστυνομία. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στα συντρίμμια πολυκατοικιών στο Καράκας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η χώρα. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων της περιοχής.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Ο Πάντρε Καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI
8: AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα. Κυρία Μπακογιάννη, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία σας, την πολλή πλευρή, να ρωτήσω αν η σημερινή αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού, όπως αυτή καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μάλιστα η τελευταία έδειξε μια τη μικρότερη διαφορά από το 2016 ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον Τσίπρα, λέω, γιατί το νέο κόμμα είναι νέο κόμμα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα διατηρηθεί μέχρι τις εκλογές ή μπορεί να συμβούν απρόπτα γεγονότα ή ο χρόνος των εκλογών και να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα?
19: Καλά, θυμάστε την παλιά ρήση η οποία ισχύει πάντοτε στην πολιτική. Τι είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τις εκλογές, οι περιστάσεις, αγαπητές συνάδελφοι, οι περιστάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο καταγράφει δύο πράγματα. Μία σταθερή που είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα διαφοροποιήσεις πάρα πολύ μεγάλες ανάλογα με τις περιστάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θυμάστε κάποια εποχή που η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει στο 15% και σήμερα είναι στο 3% και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα πάμε στις εκλογές στη μία προεκλογική περίοδο που τα κόμματα θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
0: Μοιάζει να αποκτήσατε αντίπαλο όμως με τον κύριο Τσίπρα, όχι?
19: Ενδεχομένως κύριε Χατζηπολάου. Δεν μπορώ ακόμα να το πω με βεβαιότητα. Διακρίνω μία, πρέπει να πω, μεγάλη αλαζονία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα, ο οποίος μας ανήγγειλε ότι μέσα σε μία εβδομάδα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η πραγματικότητα όμως, όπως και εσείς οι δύο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ότι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας. Ο λαός τον εξέλεξε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και του έδωσε τότε 17%, κάτι τέτοιο.
0: 17,8.
19: Μπράβο. 17,8. Ήταν λοιπόν ο άνθρωπος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του είχε μπει στη Βουλή με αυτό το ρόλο. Αθήναξε όλα στον αέρα, διέλυσε το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή. Και έρχεται σήμερα να μας αναγγείλει ότι με το καινούριο κόμμα ξανά έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Μπορεί να άλλαξε και λίγο απόψεις για τα πράγματα.
19: Και εκλογές. Βεβαίως κύριε Δελατόλα, μπορεί και να άλλαξε και λίγο και αν αμφισβήτητα μπορεί να ορίμασε και λίγο κτλ. Τα πρώτα δείγματα που έχουμε δεν φαίνεται αυτή η αλλαγή να καταγράφεται τουλάχιστον πολιτικά έτσι όπως την βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσετε μια άθλια κατά τη γνώμη μου συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι βρίσκονται στη Βουλή αυτόν τον καιρό και οι οποίοι είναι στην κυριολεξία επί ξύλου κρεμάμενοι και δεν, το πολιτικό δηλαδή ήθος σε τέτοιες περιπτώσεις παίζει και αυτό ένα ρόλο, βρε παιδιά.
2: Τώρα πολιτικά είπατε κάτι, ένα ρητό που πράγματι ισχύει, οι περιστάσεις, κυρία συνάδελφε ή κύριε συνάδελφε, οι περιστάσεις είναι στην οικονομία που θα κρίνουν τα πράγματα, με την Τουρκία ζητήματα που πάλι βλέπω προκύπτουν με περισσότερη ένταση από αυτήν που είχαμε εδώ και καιρό. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που ο πολίτης θα κρίνει πρώτο?
19: Αναμφισβήτητα την οικονομία, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω πως είναι και όλα. Οι πολίτες σήμερα αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο πραγματικά είναι κινούμενη άμμος. Με απειλές οι οποίες μας ξεφουρνίζονται καθημερινά, εκεί που περιμένουμε κάποια ηρεμία τεινάζονται τα πράγματα στον αέρα. Κανένας δεν φανταζόταν, εάν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 5 μήνες, ότι θα αντιμετωπίζαμε κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και για την οικονομία και για το ενεργειακό κόστος και για τα πάντα. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν σταθερές. Και αυτή η σταθερά θα αναζητηθεί κατά τη γνώμη μου από τους Έλληνες πολίτες όταν θα κληθούν να πάνε στις κάλπες. Θα κρίνουν και την οικονομία και το πορτοφόλι τους και τις κοινωνικές παροχές και τα πάντα. αλλά θα κρίνουν και την ασφάλειά τους, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί πάρα πολύ και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από 7 χρόνια.
0: Τα θέματα κράτους δικαίου θα παίξουν ρόλο.
19: Όλα θα παίξουν ρόλο.
0: Ναι, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές.
19: Βεβαίως θα παίξουν ρόλο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Και μια κυβέρνηση η οποία ανέβηκε σε όλους τους δείκτες αυτούς, που θα μου πείτε ο κόσμος βομβαρδίζεται σήμερα από μία εικόνα, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα κτλ. Και αναρωτιέται σε μερικά πράγματα μα τι πραγματικά συμβαίνει. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο και θα παίξει και ρόλο, κατά τη γνώμη μου, η θέση των κομμάτων στη συστηματική αναθεώρηση. Πώς θα θωρακίσουμε αυτό το κράτος δικαίου, το οποίο όλοι λέμε ότι θέλουμε να θωρακίσουμε. Ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Στη συνταγματική αναθεώρηση θα το κάνουμε.
2: Να ρωτήσω κάτι που εσείς, αν προνοικώ.
0: Ναι.
2: Που αν εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, και παρότι έχουμε πολυετή εμπειρία, εγώ και ο Νίκος, στο πολιτικό ρεπορτάζ, θυμάμαι εγώ ότι ο Μητσοτάκης, ο πρεσβύτερος, είχε σχέσεις με τους Αμερικανούς προέδρους στα Χανιά, λάδια, αξίδια, τραπέζια, καλές σχέσεις.
19: Όχι, κύριε Λατώλα, παρακαλώ να προσέχετε.
2: Τι, ξίδια, όχι. Όχι, ξίδι, όχι, ξίδι.
19: Λάδι κριτικό, τώρα... κάποτε θα σας πω και
2: ωραία,
19: την ιστορία.
2: Ωραία. Και τώρα λοιπόν βλέπω μια επιφύλαξη στη δεύτερη τετραετία τουλάχιστον, από την αμερικανική πλευρά, από τον πρόεδρο Τραμπ, να έχει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Θα έρθει εδώ, δεν θα έρθει, θα ξανά έρχεται, δεν έρχεται, θα πάει στην Ακρόπολη, θα κάνει, θα δείξει αυτό. Γιατί αυτή η απόσταση, η οποία κακά τα ψέματα φαίνεται, είναι διακριτή πια.
19: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω τον πρόεδρο Τραμπ και δεν ξέρω και τις προθέσεις του, για να είμαι ειλικρινής. Όπως ένα κάθε πολίτης Ευρωπαίος, παρακολουθώ τις κινήσεις του σε καθημερινή βάση και λόγω δουλειάς. Και βλέπω μία έτσι ευμετάβλητη, σας το λέω πάρα πολύ με πολιτική ορθότητα, θέση ανάλογα κάθε φορά με το τι πραγματικά πιστεύει και τι υποστηρίζει. Άρα δεν θέλω να κρίνω παραπάνω την όλη κατάσταση. Αφήστε να δούμε. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και να μην έρθει.
0: Ήδη...
19: νομίζω πως είναι από τα πρώτα θέματα τα οποία στη φάση αυτή μας απασχολούν.
0: Ήδη, κυρία Υπουργέ, προαναγγέλθηκε ότι πηγαίνει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με δώρα για τον Ερντογάν.
19: Ναι.
0: Και θέλω ένα σχόλιο σας επ' αυτού.
19: Να τα δούμε τα δώρα.
0: Λένε ότι θα είναι οι κινητήρες για αυτά τα τουρκικά αεροσκάφη, τα ΚΑΝ.
19: Έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον 5 φορές, και μάλιστα πριν από την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, η οποία ήταν μεγαλοπρεπής με τα βαρύων τεκλάδων και τα λοιπά στη Ουάσιγκτον, και είχαν βγει όλοι οι Έλληνες αναλυτές, και πριν να γίνει η συνάντηση είχαν προεξοφλήσει ότι θα γυρίσει με F-35 με την αναβάθμιση των F-16 Viper κτλ. Και όπως πήγε έτσι γύρισε. Αφήστε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή όσο υπάρχει το Κογκρέσο και όσο η απόφαση αυτή ισχύει για τα F-35, είναι πάρα πολύ δύσκολο στον Τραμπ να την αλλάξει αυτή την απόφαση. Πόσο μάλλον τώρα που φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυτονόμηση ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών, οι οποίοι αρχίζουν και τον καλούν να έρθει στο Κογκρέσο πριν πάρει την οποιαδήποτε άλλη απόφαση για πόλεμο κτλ.
0: Τώρα,
19: εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική σε όλα αυτά.
0: Μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σας κάναμε την κρίσιμη ερώτηση. Αν θα αλλάξει κατά τη γνώμη σας αυτή η δημοσκοπική εικόνα που σήμερα υπάρχει, στην περίπτωση που ο Αντώνης Σαμαράς κάνει πολιτικό κόμμα, και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία, αν θα απομειώσει δηλαδή τις ελπίδες της.
19: Τις ελπίδες όχι, αλλά ότι θα απομειώσει σε ένα ποσοστό, ναι. Το ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα είναι συνταρακτικό. Αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Τώρα μην την πάρετε τις μετρητές, θα το δούμε.
2: Ανάλογα από πού θα το αφαιρέσει. Άλλο θα το αφαιρέσει από το 33 και άλλο από το 29.
19: Βεβαίως. Και ανάλογα από πού θα... Βεβαίως, έχει σημασία.
0: Και από πού θα αντλήσει ψήφους. Αν θα αντλήσει
19: ψήφους από την ακροδεξιά γενικώς ας πούμε, ή αν θα πάρει ψήφους οι οποίοι σήμερα καταγράφονται ως νεοδημοκράτες. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως να μας κοστίσει από ψήφους που θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε από την κρίζα ζώνη. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, Σαμαρά. Μην έχετε αμφιβολίες. Ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τιμηθεί από την παράταξη, που η παράταξη του συγχώρεσε την πρώτη κίνηση όπου έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ξαναπήρε πίσω, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον έφερε, τον έκανε υπουργό κτλ. Και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την παράταξη απευθυνόμενος να τους πει ότι τώρα για δεύτερη φορά κάνω το ίδιο εγχείρημα και θα προσπαθήσω να εμποδίσω την κυβέρνηση να ξαναπάρει αυτοδυναμία. Δύσκολο. Πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ξέρετε, λένε ορισμένοι ότι η κάθοδος Σαμαρά μπορεί να σηματοδοτεί σενάρια για κυβέρνηση συνεργασίας με κεντρικό εταίρο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ότι μπορεί αυτός να είναι ο σκοπός της εκλογικής καθόδου Σαμαρά. Να εμφανιστεί ως πρόθυμος εταίρος κυβερνητικός, ζητώντας όμως κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.
19: Και η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα τα έχετε ακούσει τα σενάρια.
19: Εγώ τα έχω ακούσει, κύριε Νικολάου. Στην Αθήνα ζω.
2: Και χωρίς τον μπορεί. Το Νίκος ήταν ευγενικός. Χωρίς τον μπορεί.
19: Στο τρίγωνο αυτό, όλα τα σενάρια παίζουν. Δεν υπολογίζουν ένα πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει αρχηγό. Έχει αρχηγό που έχει κερδίσει μέχρι τώρα 5 εκλογές. 6, ούτε ξέρω πόσες έχει κερδίσει. Και ξαναπάει αυτός ο άνθρωπος, πάλι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στις εκλογές. Και θα έρθει ένα κόμμα του 2, 3, 5, δεν ξέρω πόσο το 100 και θα πει στο μεγάλο κόμμα, ξέρετε παιδιά, δεν μου αρέσει ο αρχηγός σας, θα τον αλλάξετε. Τώρα σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει σε ένα τέτοιο πράγμα? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικότητας και των σεναρίων. Από σενάρια, δόξα τω Θεώ, έχω ακούσει χιλιάδες.
2: Τώρα, μια ερώτηση τελευταία και μια απάντησή σας που πραγματικά κρέμομαι από τα χείλη σας.
19: Κύριε Δελατόλα, αλήθεια, μετά από αυτό αλήθεια, που μου λέτε, κινδυνεύω να ψηλώσω περισσότερο.
2: Πολιτική συμπάθεια σας έχω 30 χρόνια, δεν την
19: ακριβώς, και δεν την κρύψατε ποτέ.
2: Ποτέ. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές? Ακούω πολλούς συναδέλφους σας και κατηδίαν, κυρίως κατηδίαν, να λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο. Αλλά βλέπω τον Πρωθυπουργό κάθε μέρα παραμένα μιλάει για άνοιξη. Ή για να τον εμπεδώσει ο ίδιος ή για να τον εμπεδώσουν οι αντίπαλοι. Τι εκτιμάτε εσείς?

0: Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού σήμερα, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίο με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News την Κυριακή. Να είστε όλοι καλά.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο ενώπιος ενωπίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλή.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα.

0: Μα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
2: Δελτίο ειδήσεων από την Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με μια ιδιαίτερη αιχμηρή ανάρτηση, ο Δημάρχος Ιθάκης Διονύσιος Τανίτσας απαντά στις συνεχείς, όπως αναφέρει, επιθέσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της επάρχου Ιθάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στο νησί. Ο κ. Τανίτσας υποστηρίζει ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην απαντά στις προκλήσεις, ωστόσο θεωρεί πως πλέον η σιωπή θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ανοχή. Στην έπαρχο για την πορεία των έργων αποδίδει ευθύνες, όπως επίσης και στην περιφέρεια. Πίσω αέτος, δρόμος φρίκε, σκιώνει τα έργα στον αετό και τις παρεμβάσεις στο γήπεδο καθυστερούν, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις αυτές και η έλλειψη ουσιαστικής πρόοδου αποτελούν την πραγματική εικόνα που βιώνουν οι πολίτες. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Ιθάκης στέλνει το δικό του πολιτικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία έχει πλέον τη δυνατότητα να κρίνει ποιοι παράγουν έργο και ποιοι περιορίζονται σε δηλώσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ιθάκη χρειάζεται αποτελέσματα και όχι αυτόκλητους εισαγγελείς. Τρεις συλλήψεις κατά τη διάρκεια δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλευαν 29χρονο αλλοδαπό, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει μικροποσότητα κατέργαστης κάναμπης. Ειδικά κλιμάκια που βρίσκονται στο νησί πραγματοποίησαν την Τετάρτη ελέγχους στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, βεβαιώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα, με αποτέλεσμα οχήματα που άλλες ημέρες κατέκλυζαν το χώρο του αεροδρομίου την Τετάρτη να απέχουν υπό τον φόβο των προστήμων. Με αναφορές στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στο προάβλιο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο Αργοστόλι. Εκπρόσωποι εργαζομένων από διάφορους κλάδους ανέδειξαν προβλήματα που, όπως υποστήριξαν, επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και δυσχεραίνουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα αιχμηροί ήταν οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Ιωνιονήσων, οι οποίοι κατήγγειλαν ελλείψη σε προσωπικό, τεχνική υποδομή και μέσα μετακίνησης. Εκτεταμένη δράση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στον Εθνικό Δρυμό Ένω, με στόχο την αποκατάσταση της φυσικής εικόνας του βουνού και την προστασία της βιοποικιλότητας των μονοπατιών και των επισκεπτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, των ΟΦΥΠΕΚΑ, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιείται απομάκρυνση ογκωδών μεταλλικών αντικειμένων, φθαρμένων ξύλινων υποδομών και πλαστικών λάστιχων από τον πυρήνα του Δρυμού. Η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στην Κέρκυρα, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Φορέων. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αποτίμηση της πορείας του ΕΣΠΑ, αλλά έθεσε τις βάσεις για μια στρατηγική επαναπροσέγγιση της νησιώτικης ανάπτυξης, εστιάζοντας την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Σε επιτιμό καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος θα αναγορευτεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ειδική τελετή την Παρασκευή 26 Ιουνίου 11 το πρωί στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου τιμά με την αποφασή της το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, έναν εξέχοντα πνευματικό ηγέτη διεθνούς κύρους, το οποίο η δράση υπερβαίνει τα όρια της εκκλησιαστικής διακονίας και εκτείνεται σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. για την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μίλησε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο κ. Πανάκης αναφέρθηκε στις προοπτικές και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις τοπικές κοινωνίες και για τις τοπικές οικονομίες μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού δημιουργούνται 345 συμμαχίες με τις 13 περιφέρειες και τους 322 δήμους της χώρας. Το Σάββατο 20 Ιουνίου η ιστορική Μύδια επέστρεψε θριαμβευτικά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την πρώτη αναβίωση της εμβληματικής παραγωγής μετά το 1961, όταν η αξεπέραστη Μαρία Κάλλας είχε συγκλονίσει το κοινό με την ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο. Ανάμεσα στους σημαντικούς συντελεστές της παραγωγής ξεχώρισε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γιώργα Κάτος, ο οποίος ως διευθυντής χοροδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική αρτιότητα και τη συγκινησιακή ένταση της παράστασης. Η συμμετοχή του σε μια τόσο ιστορική αναβίωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για την Κεφαλονιά, η οποία βλέπει έναν άξιο εκπρόσωπό της να διακρίνεται σε μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές στιγμές της χώρας.

25 με 28 Ιουνίου η Κεφαλονιά ζει στους ρυθμούς του Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους. Η διοργάνωση τιμά τη μνήμη της Άννας Πολάτου και ξεκινά και φέτο με την υπόσχεση να προσφέρει στους συμμετέχοντες εμπειρίες που θα συντροφεύουν το μέλλον τους, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι ο ισχυρότερος σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων.

5η και 25 Ιουνίου, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και εγκεφαλονιά 89,2, ο δικός μας σύνδεσμος επικοινωνίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κολουριώτη.

like Matilda down. Πέμπτη και 25 Ιουνίου, κάποιοι ενδεχομένως να σκεφτόμαστε ότι ζούμε στην εποχή του παραλόγου. Με όλα αυτά τα οποία έρχονται καθημερινά να μας προβληματίσουν και να ενδεχομένως αποτελέσουν αφορμή, να εμβαθύνουμε κατά τι περισσότερο στο πώς έχει καταλήξει αυτή η κοινωνία σήμερα.

οπαδικά τα κίνητρα. Μάλιστα. Με μαχαιριά στο στήθος, ο 17χρονος που έπεσε νεκρός έπειτα από συμπλοκή 10 ετών. Συνελήφθη. Στη Λάρισα, άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί χθες με έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος απειλούσε να κάψει ζωντανή τη 45χρονη πρώην σύζυγό του. Ο δράστης, εξαγριωμένος λόγω δικαστικής απόφασης για τα παιδιά τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του, την κράτησε όμηρο, κρατώντας τσεκούρι και δοχείο με άγνωστο υλικό, και μετά από διαπραγματεύσει με την αστυνομία, ηρέμησε, απελευθερώσε την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις αρχές, συλλαμβανόμενος για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, στην εισαγγελέα. Εν τω μεταξύ, με τραγική όλη η ιστορία με το σεισμό, του σεισμού στη Βενεζουέλα.

Διασώστε ένα σύρων ανθρώπου από τα ερείπια. Σχολεία μετατρέπονται σε καταφύγια εφιάλτη μετά τα φωνικά Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Δύο καταστροφικοί σεισμοί χθες.

Πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε και έχει καταλήξει όλη η ιστορία να είναι η κάθε επικοινωνία, το κάθε δελτίο, αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, σήμερα 25 Ιουνίου γιορτάζουν ο Έρος, μάλιστα ο Λογκίνος και η Φεβρονία, της Αγίας Φεβρονία σήμερα. Επίσης είναι η μέρα των ναυτικών, καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας. Καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του IMO και ανατιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο λοιπόν 25 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα λεύκης επίσης η σημερινή, είναι ασθένεια αυτή. Θεσπίστηκε με πρωτοβουλία διεθνών οργανώσεων πασχόντων από την ΟΣΟ, όπως η Φίλη της Λεύκης και το Ίδρυμα Υποστήριξης και Ενημέρωσης για τη Λεύκη, με σκοπό την καταπολέμηση των παρανοήσεων σχετικά με τη Λεύκη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 25 Ιουνίου επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα Λεύκης για να τιμήσει την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με Λεύκη το 1986. Η Λεύκη είναι μια χρόνια νόσος, δεν απειλεί τη σωματική υγεία του ασθενή, αλλά συχνά προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και σε πολλές αφρικανικές χώρες οι ασθενείς με Λεύκη αντιμετωπίζουν κοινωνικό στιγματισμό και διακρίσεις και χαρακτηρίζονται παιδιά του διαβόλου, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, Βαγγέλη. Μάλιστα, μας το σημείωσε ο Φίλος Βαγγέλης, ο οποίος τηλεφώνησε, επικοινώνησε ήδη μαζί μας από την Αθήνα. Μας μετέφερε τα του κλίματος, τα του καιρού της ημέρας. Κάπως έτσι συμβαδίζουμε κι εμείς, επομένως συμβαδίζουμε. Ναι, όσον αφορά τις ψηλές θερμοκρασίες και την υγρασία. Στον πατέρα του Διονύση εκεί στα Χαβριάτα, λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς. Στο φίλο του τον Κώστα στο Λιξούρι, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, τη Σία τη Λαδά. Τον Γιώργο το Χαλαβαζή και του συνεργάτες εδώ στο σταθμό από το Βαγγέλη και από εμάς επίσης τα καλύτερότερα σου ευχόμαστε και η Παγκόσμια ημέρα των Στρούφ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ τους αγαπήσαμε, έτσι, τα στρουμφάκια. Τα αγαπήσαμε επομένως. Η Παγκόσμια ημέρα των Στρούφ γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο 25 Ιουνίου. Η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού τους βέβαια, του Βέλγου κομίστα Πέιο και τα στρουμφάκια. Είναι μια φανταστική κοινότητα από μικρά γαλάζια πλάσματα που δημιούργησε ο Πέγιο το 1958 και γνώρισαν και παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Τώρα βέβαια που αναφέρθηκα στα στρουμφάκια, πολλοί αναρωτιόμαστε γιατί η νέα γενιά σήμερα μιλάει υποσυνείδητα τη γλώσσα των Minions. Ναι, εκείνα τα περίεργα, ξέρετε, με τα τεράστια γυαλιά πραγματάκια με την τζιν φόρμα. Μια πρόσφατη μάλιστα ανάλυση του Guardian εξερευνά τους παραλληλισμούς ανάμεσα στη γλώσσα των μηνιών και την αργό της γενιάς Α, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία ίσως έχει επηρεαστεί υποσυνείδητα από την πρώτη. Τώρα, τόσο οι μηνιών όσο και η αργό της γενιάς Α αποτελούνται από μια δημιουργική και διαπολιτισμική ανάμιξη γλωσσών, ενσωματώνοντας δάνεια λέξεις και φαινομενικά παράλογους όρους από διάφορες γλώσσες του κόσμου. Μια κοινή γέφυρα ανάμεσα στις δύο είναι η αγάπη για τα ιταλικά, με τα μηνιών να αξιοποιούν τη μουσικότητά τους και τη γενιά Α να υιοθετεί ασυνείδητα το φαινόμενο του Italian Raindrop. Μάλιστα. Προσπαθείτε να καταλάβετε, και εγώ επίσης. Η Μινιόν είναι μια επινοημένη γλώσσα που αποτελείται από ένα μείγμα μελωδικών, ακατάληπτων ήχων και παραλλαγών πραγματικών λέξεων από μια μεγάλη ποικιλία γλωσσών του κόσμου. Λοιπόν, η γενιά Α τα έχει βάλει όλα σε ένα μίξερ και έχει βγάλει μια δική της ορολογία. Παρά τι, δηλαδή για σένα. Με συγχωρείτε. Κανπαΐ στην υγειά μας τα Ιαπωνικά ή παρατού, παραλλαγή του Ισπανικού παρατή, δηλαδή για σένα, τώρα εντάξει, ναι, ναι. Έτσι συναναγιόμαστε. Ακούς τον άλλο σκιμπιντή. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα ακούσετε ένα μηνιόν να φωνάζει Μπέιλο στη μεγάλη οθόνη, σκεφτείτε πως αυτό που είχε αρχικά σχεδιάσει ως ένα χαριτωμένο κωμικό έβριμα εξελίχθηκε σε παράδειγμα μιας ευρύτερης τάσης της ενσωμάτωσης κοινωνής. Να το βγάλω σωστά. Κοινωνιογλωσσικής ποικιλομορφίας στην καθομιλουμένη των νέων.
Οι γλωσσολόγοι βέβαια χαρακτηρίζουν όλα αυτά, κάποιες λέξεις τέλος πάντων, οι οποίες προέρχονται από πραγματικές γλώσσες και ενσωματώνονται μέσα σε μια άλλη γλωσσική ποικιλία, όπως τα μίνιον, ως δάνεια, λέει η λέξη δάνειο. Ναι. Καλά λοιπόν. Ακατανόητες λέξεις. Και πάει λέγοντας. Όχι, δεν γίνεται λέγοντας. Γιατί ο λόγος είναι για να εκφράζεται κάποιος. Τώρα πώς γίνεται να εκφράζεται με μία μίξη ήχων. Ναι, για αρχίστε να μιμήσετε το κελαϊδισμό, ίσως είναι καλύτερο.

Ας επιστρέψουμε κατά τη αγαπητή μου. Σαν σήμερα το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Πρωτοπόρια ιστορία, πρωτοπόρα και καινοτόμα. Σαν σήμερα επίσης το 1826 πραγματοποιήθηκε η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει τότε διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα το 1912-25 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1950 επίσης άρχισε ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. Σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1852 ο Αντώνι Γκαουντί, Ισπανός και κεντρικός αρχιτέκτονας, και πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του είναι η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Το 1903 ο Τζόρτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, είναι το φιλολογικό ψευδόνυμο του Έρικ Αρθούν Μπλερ, το Τζόρτζ Όργουελ. Η Φάρμα των Ζωών, σας θυμίζει κάτι? Λοιπόν, και το 1943 ο William Mongridge, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, που σχεδίασε και τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το λάπτοπ. Κοινός. 1978-25 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο κολοσσός του Μαρουσιού. Ποιος ήταν αυτός? Ο Γεώργιος Κατσίμπαλης, Έλληνας λόγιος, μέλος της θρηλυκής γενιάς του 30. Επίσης το 1997 ο αξιολάτρευτος, πραγματικά εκπαιδευτήκαμε παρακολουθώντας τα ντοκιμαντέρ του, ο Ζακ Ιβ Γκουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, και το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον, ναι, ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, περιλεύκης ο λόγος.

ο Βαγγέλης μου είπε ότι σήμερα είναι η μέρα του γατόψαρου. Το λέω σωστά? Στην Αμερική θα την πληρώσουν τον γατόψαρο δηλαδή.

Και επιστρέφουμε στο σήμερα και σήμα κινδύνου για το μέλλον των σημαντικότερων παραλίων νοτικής θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα εκπέμπουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τουρισμός, φωτορύπανση, αυθαίρετα, ξαπλώστρες, ακόμα και μηχανοκίνητα οχήματα στερούν όλο και περισσότερο ζωτικό χώρο για την αναπαραγωγή του προστατευόμενου αυτού είδους. Και παρότι η Ελλάδα φιλοξενεί περίπου το 50% των φωλιών της καρέτα-καρέτα στη Μεσόγειο, με τον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο και τον νότιο Κυπαρισιακό κόλπο να συγκεντρώνουν πάνω από το 60% εξ αυτών, πρόσφατη αξιολόγηση του WWF-Ελλάς και της οργάνωσης Αρχαίλων, κατέδειξε ότι μόλις το 12% των παραλίων που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο κρίθηκαν σε καλή κατάσταση, ενώ το 38% κατατάχθηκε στη χαμηλότερη κατηγορία ποιότητας. Λοιπόν, η εκτεταμένη δράση καταγραφής και αξιολόγησης των βασικών παραλίων νοοτικίας της Καρέτα-Καρέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή, μιας κοινής πρωτοβουλίας 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, με στόχο την προστασία των πιο σημαντικών ειδών της ελληνικής πανίδας την περίοδο 2024-2025. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περισσότερες παραλίες όπου αναπαράγεται η θαλάσσια χελώνα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα σύνθετο πλέγμα κινδύνων από την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, τη φωτορύπανση, τα ομπρελοκαθίσματα, την ανθρωπίνη παρουσία κατά τις νυχτερινές ώρες, έως και τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα απορρίμματα, τις εκτεταμένες υποδομές που αλλοιώνουν σταδιακά τους φυσικούς βιοτόπους του είδους. Κατά τη διάρκεια των 2 ετών εφαρμογής του προγράμματος αξιολογήθηκαν συνολικά 167 παραλίες οτοκίας σε 16 περιφερειακές ενότητες της χώρας, καλύπτοντας περίπου 270 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Πρόκειται για περιοχές όπου συγκεντρώνεται περισσότερο από το 90% της ετήσιας δραστηριότητας φωλεοποίησης της καρέτα-καρέτα στην Ελλάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 120 ενεργοί πολίτες, εθελοντές και εξειδικευμένοι επιστήμονες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συστηματικές καταγραφές κατά την περίοδο οτοκίας από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο των ετών 24 και 25. Λοιπόν, συλλογικά συλλέχθηκαν 167 ημερήσια πρωτόκολλα αξιολόγησης, ενώ νυχτερινές καταγραφές πραγματοποιήθηκαν σε 138 παραλίες, με την έρευνα να καλύπτει περιοχές εδώ στα Ιόνια νησιά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα, πολλές από τις οποίες εντάσσονται και στο δίκτυο Natura 2000. Με λίγα λόγια, μόνο το 12% θεωρείται πραγματικά κατάλληλο για οτοκία. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η σταδιακή υποβάθμιση μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ικανότητα των ελληνικών ακτών να συνεχίσουν να φιλοξενούν τον σημαντικότερο πληθυσμό θαλάσσιων χελωνών της Μεσογείου. Ο μαζικός τουρισμός αποτελεί την κυριότερη απειλή για τις παραλίες οτοκίας. Η ύπαρξη ομπρελών και ξαπλωστρών καταγράφηκε στο 77% των παραλίων και συγκεκριμένα στο 16% καλύπταν περισσότερο από το μισό πλάτος της παραλίας, ενώ το 3% καλύπταν το σύνολο της παραλίας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη, αγαπητοί μου.

Λοιπόν, η διοργανώση τα WWF Ελλάς και Αρχέλων ζητούν την άμεση εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων προστασίας ή την ενσωμάτωση της ανάγκης προστασίας οτοκίας στις διαδικασίες παραχώρησης χρήση παραλιών με κατάλληλο σχεδιασμό των πολυγόνων και των ορών παραχώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δήμους και κτηματικές υπηρεσίες, την διατήρηση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 5 μέτρων από τη γραμμή του κύματος, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για την έξοδο των χελωνών στην παραλία και τη δημιουργία φωλιών, την υποχρεωτική απομάκρυση ομπρελών, ξαπλωστρών και εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ κατά τις νυχτερινές ώρες, τον περιορισμό της φωτορύπανσης σε παραλίες οτοκίας, την απαγόρευση της κίνησης βαρέων και άλλων οχημάτων σε παραλίες οτοκίας από Μάιο έως και Οκτώβριο, την απομάκρυση αυθαίρετων και παράνομων κατασκευών όπως οικίματα, περίπτερα, μόνιμη διάδρομη ή άλλες εγκαταστάσεις, την ενίσχυση των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη συστηματική ενημέρωση των επισκεπτών και συνεργασία με τις επιχειρήσεις τουρισμού, την ενδυνάμωση των μηχανισμών διαχείρισης περιοχές Natura και τέλος τη μείωση της παρουσίας απορριμμάτων στις παραλίες μέσω επαρκούς τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων από τους δήμους και κατάλληλης διαχείρισης των αποβλήτων, ειδικά το διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου κάθε χρονιάς. Να χαιρετήσουμε τη Σωτηρία στην Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, επίσης τον Διονύστο Σταθάτο στο Λιξούρι. Για την πριγάδα του, την Άννα, τη Σοφία, την Αγγελική, την Ειρήνη, το Σπύρο, τη Μαρία, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρη, Μαριάνθια Παργοστόλη. Τον Σπύρο επίσης και τον Νικόλα το Διονύση, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλανόρα. Το Σύφη και τη Φιλανδία από τα Δελινάτ. Την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και κυρία Σπασία από τη Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο και κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την Ολγίνα Κρίστο, Θεόδουλο, τον Σολομό, Παναγία Καβαλιέρα, το Χαράλαμπο από τα Πατήσια, τον Βασίλη από τον Αγιάννη Τωρέντη, την Αναστασία από τον Κορυδαλό, την Ελένη. Την κυρία Νιώβη, την ερχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαργαρίτα, την κυρία Μαντό, την Εύα, τη Χαρίγλια, τη Μανταμαρία, τη Χριστίνα και Παναγίδη Αχυρός, Λεόν, Ιδάκη, Λιθοστρότου 4. Line, 12 και 27 και 38 δεύτερα, ώρα είναι Κεφαλονιά, 89,2.

Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής Ανά Πολλά του, γυμναστική για όλους λοιπόν, και από 25 έως και πριν από το κλείσιμο του μήνα η Κεφαλονιά θα κινείται στους ρυθμούς αυτούς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπως μας ενημερώνει και ο Δήμος Άμης, θα βρίσκονται στη Σάμη οι ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος. Σήμερα Πέμπτη θα γίνει η παρέλαση αθλητικών τμήματων στο Αργοστόλι σε 9 το βράδυ. Η τελετή έναρξη στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου 9.30. Αύριο Παρασκευή η εκδήλωση στο Λιξούρι 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία. Το Σάββατο στις 7.30 8 το βράδυ, την Κυριακή Τορτούγκα Beach Bar Κεφαλονιά για την δική τους κάλυψη των συμμετοχόντων. Και στη Μεγάλη Άμμο από 11 έως 2. Και κεντρική εκδήλωση στο κλειστό γυμναστήριο και το κλείσιμο και αυτή τη φετινή περίοδου των αθλητικών ρυθμών και ακουσμάτων στο Αντώνη Στρίτση 7.30 την Κυριακή 28.

Και κοντά σας βρισκόμαστε μετά από μια ολιγόλεπτη διακοπή. Και είναι γεγονός ότι όποιος εμπλέκεται με την πολιτική, αγαπητή μου, θα πρέπει λογικά να διαθέτει και κάποια προσόντα, τα οποία μπορεί να τα ερμηνεύσει ο καθένας φυσικά ανάλογα με το πώς βλέπει το καθετή. Γιατί ακόμη και το ωραίο, ακόμη και οι ιστορικοί, ακόμη και ποιητές και τα λοιπά, δεν μπόρεσαν να το προσδιορίσουν σε ένα. Γιατί ο καθένας βλέπει

0: κάποια πράγματα με το δικό του τρόπο, τα ερμηνεύει με το δικό του τρόπο, εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Στην πολιτική όμως έχει να κάνει με πολιτική, με τη διαχείριση των κοινών. Έχουμε λοιπόν τώρα μια αντιπαράθεση η οποία έχει ανεβάσει τους τόνους. Υφερπέ, κατά κάποιο τρόπο επιτρέψτε το, αυτό είναι δικό μου λεγόμενο, αρκετό καιρό πριν. Τώρα λοιπόν οι τόνοι ανέβηκαν. Πού? Στην Ιθάκη. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο που θα μας διαθέσετε, κύριε Στανίτσα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας βρίσκουμε επάνω στο ρινγκ.
1: Κοιτάξτε. Το ρινγκ για μένα είναι η καθημερινότητα των προβλημάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ στην Ιθάκη, τα οποία είναι πάρα πολλά και τα οποία μαχόμαστε, θεωρώ, όσο μπορούμε. Δεν είμαστε ήρωες. Ούτε μας υποχρέωσε κανείς να αναλάβουμε δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κτλ. Απλώς θεωρώ ότι 12 τώρα χρόνια, πάμε στα 13, έχουμε παρουσιάσει ένα έργο πολύ δυνατό, σημαντικό, το οποίο αυτή τη στιγμή κρίνεται από την κοινωνία και είμαστε σε μια καθημερινή μάχη για μεγάλα έργα, γιατί και δομές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν εδώ στο νησί. Δηλαδή, να σας καταλάβω, γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι τα μεγάλα έργα. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα. Το έχω πει πολλές φορές.
0: Είναι και αυτά που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Είναι αυτά που αφορούν την καθημερινότητα και είναι και αυτά που αφορούν και τη διαβίωση του πολίτη.
0: Έτσι.
1: Για μένα ένα από τα πολύ σημαντικά έργα που έχουμε κάνει ως Δήμος είναι από το 2015 η λειτουργία του κοινωνικού ιατρίου και παντοπολίου.
0: Mm-hmm.
1: Που κάθε μήνα έχουμε 40 οικογένειες οι οποίες δίνουμε τρόφιμα, που κάθε μήνα έχουμε γιατρούς οι οποίοι έρχονται εδώ και κάνουν δράσεις. Σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ, με τη βοήθεια στο σπίτι, με το κέντρο κοινότητας, έχουμε στήσει μια δομή που ασχολείται καθημερινά με τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Το έχω πει πολλές φορές ότι ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει αν εγώ αυτή τη στιγμή θα έχω φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα, όπως
0: αυτό
1: που κάναμε τώρα.
0: Και αυτό έχετε πλέον, ναι, ναι.
1: Τον ενδιαφέρει ότι αν έχει προβλήματα στην καθημερινότητά του, δηλαδή δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να πάει σε ένα γιατρό, τι να τον κάνει το φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτός που θα πάρει στο φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων θα έχει άλλα προβλήματα. Άρα λοιπόν δεν είναι το ίδιο, δεν είναι τα ίδια προβλήματα για όλους. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μια δημοτική αρχή, ένας δήμος, ο οποίος δήμος τι είναι πλέον, ο δήμος είναι το κράτος. Είναι υπεύθυνο για όλα, τρέχει για όλα, τα ακούει για όλους, φταίει για όλους και είναι αυτός που θα πρέπει να δώσει και τη λύση για όλους.
0: Μάλιστα. Οξυδερκισσόντας, ο κύριος Στανίτσας απάντησε για τα Τουρίνγκ. Λοιπόν, σε καθημερινή βάση, σε αυτό το χώρο πρέπει να επιδίδεται αυτός που ασχολείται με τα κοινά και εφόσον την εξουσία την βλέπει ως ηθική και όχι το αντίθετο. Λοιπόν, γιατί τώρα φτάσατε σε αυτό το σημείο, αλήθεια? Και ένα μικρό νησί όπως η Ιθάκη, η οποία πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα, και δεν το λέω για να σας βαυκαλίσω, κύριε Στανίτσα, λοιπόν, και αυτό φαίνεται και μέσα από την επανεκλογή σας στην Πολλαπλή, από εκεί και πέρα ο καθένας προσπαθεί και να ανεβάσει το προφίλ του νησιού και να συμβάλλει και να μην φτάνει δηλαδή μέσα στην ίδια γειτονιά, μέσα στον ίδιο αυλόγυρο, ναι, να μάχεται τον άλλον, έτσι.
1: Κοιτάξτε,
0: προς τι όλοι αυτά, ναι.
1: Θεωρώ ότι με παρακολουθείτε χρόνια ως δημοσιογράφος και πιστεύω ότι έχετε καταλάβει ότι η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα συνενετική, είναι μια πορεία συνεργασίας, είναι μια πορεία η οποία έχει αλλάξει μέχρι τώρα 3 περιφερειάρχες, είναι μια πορεία που έχει αλλάξει 3 κυβερνήσεις, εντάξει, και είναι και μια πορεία η οποία έχει αποδείξει ότι έχει συνεργαστεί με τους πάντες. Φτάνει αυτοί να θέλουν να βοηθήσουν το νησί το οποίο υπηρετούμε.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εγώ...
0: Αναγνωρίζοντας κιόλας από την πλευρά σας, κάθε φορά, τα όσα κάποιοι επιχειρούν προς όφελος της Ιθάκης.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα έχουμε παρεξηγηθεί...
0: κομμάτων, ναι.
1: Ναι, ναι. Και έχουμε παρεξηγηθεί πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Παλιά παρεξηγιόμασταν γιατί είχαμε αναγνωρίσει κάποια πράγματα της συγκυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Μετά είχα παρεξηγηθεί για τη φιλία μου, την πραγματική φιλία μου και συνεργασία με την Αφροδίτη Θεοπευτάτου.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα έχω παρεξηγηθεί γιατί αναγνωρίζω σημαντική βοήθεια και σημαντικά έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή από το Δήμο σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση για το νησί της Ιθάκης. Δεν με απασχολεί αυτό. Μου έχουν βάλει πολλές ταμπέλες από εδώ και από εκεί. Δεν με απασχολεί. Αυτό όμως που με απασχολεί και μπορώ να κρίνω και να πω είναι ότι Στις προηγούμενες θητείες μου δεν είχα κανένα πρόβλημα με τις περιφερειακές αρχές. Μπορεί να υπήρξαν διαφωνίες, όμως ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε σημείο αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Σε ρήξη.
1: Αυτό που γίνεται σήμερα δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει σχεδόν πριν καν αναλάβει η κυρία Έπαρχος στην περιφέρεια, το επαρχείο Ιθάκης, με κριτικές κατά καιρούς στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο, με δηλώσεις στο διαδίκτυο, με πράγματα τα οποία μας είχαν φέρει σε μια έτσι κατάσταση μη συνεργασίας. Όμως χτες και προχτές οι δηλώσεις της, τόσο στον Δημήτρη τον Αλοΐζο, όσο και χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Open, τις οποίες παρακολούθησα, θεωρώ ότι πλέον από εδώ και πέρα δεν μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία όταν ένας αιρετός καταφέρεται εναντίον άλλων αιρετών με υπονοούμενα, με ότι η Δημοτική Αρχή τι έργα έχει κάνει και τι έχει επιδείξει αυτά τα 12 χρόνια, ότι θέλουμε, και μάλιστα αυτό ειλικρινά σας το λέω, δεν το έχω καταλάβει, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φτάσει σε σημείο αυτό, αιρετός να κατηγορεί αιρετό, με καταγγελίες που έχω στο παρελθόν, το προηγούμενο διάστημα στην αποκεντρωμένη, στην αρχή διαφάνειας για αποφάσεις του Δήμου. Και το σημαντικότερο είναι το χτεσινό, στο Open, όπου υπάρχει η δήλωση ότι υποβαθμίζουν το νησί με ρύθμιση του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, δεν θέλουν να ελέγχουμε τις παρανομίες.
0: Ορίστε.
1: Αυτή είναι καταγγελία για αποστελέχωση στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Πλήρωσης του Ιθάκης από την Έπαρχο Ιθάκης. Αυτό τον τίτλο έχει το Open, δήλωση της κυρίας Επάρχου. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι παρανομίες έχουμε κάνει και ποια αρμοδιότητα έχει η κυρία Έπαρχος να ελέγξει παρανομίες του Δήμου. Δεν ξέρω αν είναι ταυτόχρονα Έπαρχος Ιθάκης και Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης ή κάποιο ελεγκτικού άλλου φορέα.
0: Είναι βάσιμα όλα αυτά τα οποία επικαλείται η κυρία Σαρδελή.
1: Τι να σας πω τώρα, αν είναι βάσιμα και πιστεύω ότι ο Δήμος έχουμε κάνει παρανομίες,
0: ας πάει,
1: ας πάει όπου θέλει. Εξάλλου τον ξέρει τον δρόμο, έχει προσφύγει πολλές φορές εναντίον αποφάσεων του Δήμου, έχει κάνει πολλές προσφυγές, με έχει καταγγείλει μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, γιατί δεν, στην 25η Μαρτίου ο Δήμος δεν είχε βάλει εξέδρα επισήμων, ας πούμε. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει. Είχα πει και το είχα πει στο παρελθόν ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτή την κατάσταση, όμως χτες μετά τις δηλώσεις στο Open, εκατοντάδες συμπολίτες μου με πήραν τηλέφωνο και μου λένε «Δήμαρχε, τι να μιλάς». Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να νομίζουν κάποιοι ότι φοβάμαι να μιλήσω, εγώ είμαι εδώ, η Δημοτική Αρχή είναι εδώ, έχει να επιδείξει ένα έργο τεράστιο όλα αυτά τα χρόνια και ένα έργο το οποίο θα συνεχιστεί. Η συνεργασία που έχω με όλους τους δημάρχους του νομού είναι αυτή που πρέπει να είναι και όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε μέσα από το μετερίζει μας ο καθένας για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε καλύτερο για το νησί μας. Έρχονται έργα τα οποία είναι έργα εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή που θα εκτελεστούν πάνω στο νησί.
0: Με τελευταία την πιστοποίηση για το οικοτροφείο το παλιό.
1: Την τελευταία είναι η πιστοποίηση του οικοτροφείου, η συνεργασία που έχουμε με τον Περιφερειάρχη για το θέμα του βιολογικού καθαρισμού και πάρα πολλά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή θα τρέξει στο Δήμο. Δεν θα απολογηθώ. Εντάξει, δεν θα μπορώ να απολογηθώ για αυτά που μας εγκαλεί η κυρία Επαρχός, όμως γράφω και στη δήλωσή μου, καλό θα είναι ο καθένας να κοιτάξει το δικό του το μετερίζει, να κοιτάξει τα έργα τα δικά του, τα οποία είναι υπεύθυνος, όπως λέει η ίδια, δηλώνει υπεύθυνη για αυτά τα έργα, για το έργο του Φρίκε Σιόνι, το οποίο 3 χρόνια δεν έχει προχωρήσει, για το έργο του Μπροστά Ετού που κόλλησε η αρχή, να μας πει για το γήπεδο που ακόμη δεν έχει έρθει ο εργολάβος εδώ και 3 χρόνια δικά της, 2 χρόνια προηγούμενα, 5 χρόνια το γήπεδο είναι κλειστό. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ο καθένας, άμα θέλει, μπορεί να βγει και να πει.
0: Έγκυται στην αρμοδιότητα τη δική της, έτσι, και της περιφέρειας.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια διαδικασία ένας αιρετός συνέχεια να καταγγέλνει μια δημοτική αρχή που υποτίθεται ο πρώτος με το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεργάζουν και να προχωράνε. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι για φωτογραφικές διατάξεις στον νόμο, για εκείνα, για τα άλλα, αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος. Δεν θα μπω στη διαδικασία εγώ να κρίνω αυτά που λέει η κυρία Σαρδελή. Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος όπως τα κρίνει καθημερινά. Και αν υπάρχουν φωτογραφικές και παρανομίες και το ένα και το άλλο, όποιος θέλει μπορεί να μας ελέγξει για ό,τι θέλει.
0: Κύριε Στανίτσα, σκέπτεστε αν σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση της κυρίας Αρδελή ως έπαρχος Ιθάκης, εννοώ φυσικά με περισσότερα ακόμη και με διάφορες τέλος πάντων αναφορές να προσφύγετε και δικαστικά?
1: Εγώ, ακούστε να σας πω. Δικαστικά δεν έχω προσφύγει ποτέ στη ζωή μου, ούτε έχω κάνει ποτέ καταγγελία στη ζωή μου. Ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε θα κάνω και τώρα, γιατί εγώ μιλάω πολιτικά. Αν μου θίξουν την προσωπικότητά μου ή την προσωπικότητα της οικογένειάς μου σε θέματα που αφορούν την ηθική μου υπόλοιψη, βεβαίως εκεί θα κρίνω με το νομικό μου τμήμα του Δήμου και θα αποφασίσω. Όμως να ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω κάνει ποτέ καταγγελία σε υπηρεσία, δεν έχω σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο να καταγγείλω κάποιον, με παρακολουθείτε τόσα χρόνια στο διαδίκτυο, δεν έχω κάνει ποτέ καταγγελία για κανέναν. Εντάξει, είναι εδώ ελεγκτικές υπηρεσίες που με ξέρουν τόσα χρόνια να πούνε αν έχω σηκώσει το τηλέφωνο να καταγγείλω κάποιον, και δεν θα το κάνω ποτέ, γιατί σας είπα, η πολιτική είναι έξω από τις καταγγελίες. Όποιος ασκεί πολιτική και τραβάει το δρόμο του. Και ο κόσμος μας εξέλεξε για να μπούμε να κάνουμε πολιτική και να μην υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Είχα πολύ καιρό να βγω να απαντήσω στην κυρία όμως. Ναι, όμως εχθές δεν μπορούσα άλλο να μην απαντήσω, γιατί θα νομίζανε και κάποιοι ότι έχω κάτι να φοβηθώ ή δηλώνω αδυναμία. Από εκεί και πέρα, η άποψη δική μου είναι ότι θα πρέπει να δει και ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης.
0: Λάβατε την ερώτησή μου.
1: Ναι, θα πρέπει να δουν πώς θα σταματήσει αυτό το θέμα, γιατί μια δημοτική αρχή δεν γίνεται συνέχεια να είναι καταγγελόμενη από την κυρία Έπαρχο.
0: Θεωρείτε ότι υποβόσκει κάτι άλλο?
1: Δεν ξέρω και δεν με απασχολεί και δεν με ενδιαφέρει.
0: Οπότε μπαίνετε στη διαδικασία να το ερμηνεύσετε. Ωραία.
1: Μπαίνω στη διαδικασία για να σας το πω απλά και κατηγορηματικά. Διαμείνει σε αυτές, κυρία Έπαρχος, ότι κάνει έργα 5 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή στην Ιθάκη.
0: Πούντα. Συγγνώμη, σε ποια αναφέρεται? Με συγχωρείτε, ήταν αυθόρμητο.
1: Ναι. Δεύτερον, είπε ότι ο Δήμος Ιθάκης αυτή τη στιγμή διαθέτει 4 μηχανικούς. Εγώ αυτή τη στιγμή στην τεχνική μου υπηρεσία διαθέτω μόνο μία μηχανικό. Ό,τι άλλο κάνω, τα κάνω με την συνεργασία που έχουμε προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο Αργοστολίου και με τον Δήμο Λειξουδίου και με μια ειδική συνεργάτητα μηχανικό που έχω.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί και πέρα λοιπόν, ο Δήμος Ιθάκης ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκτός από την τεχνική του υπηρεσία διαθέτει και την πολεοδομία, όπου πρέπει να συνεργαζόμαστε με την πολεοδομία του Δήμου Αργοστολίου για όλες αυτές τις τα θέματα που υπάρχουν στις πολεοδομίες. Έχουμε την πολιτική προστασία, έχουμε κομμάτια του λιμενικού ταμείου και έχουμε και 1 εκατομμύριο διαγωνισμούς που κάνουν καθημερινά. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με μία μηχανικό.
0: Αλλά η κυρία Σαρδελή επικαλείται πληθώρα μηχανικών για την Ιθάκη.
1: Εντάξει. Η κυρία Σαρδελή μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει. Το θέμα με μένα είναι ότι θα πρέπει κάποιος να πει στην κυρία Σαρδελή να σταματήσει να ασχολείται με τον Δήμο Ιθάκης και να ασχολείται με τη δουλειά της. Δόξα τω Θεώ, όπως λέει η ίδια, έχει πάρα πολλά έργα να κάνει και πάρα πολλές δουλειές. Ωραία. Όποιος έχει λοιπόν πάρα πολλά έργα να κάνει και πολλές δουλειές, ασχολείται με τη δικιά του τη δουλειά και δεν ασχολείται με τη δουλειά των άλλων.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν εδώ εφαρμόζει η κυρία Στανίτσα το ότι οι πολιτικοί πρέπει να έχουν 3 καπέλα. Ένα για να το πετούν στο ρινγκ, ένα για να μιλούν και ένα για να βγάζουν από μέσα λαγούς όταν εκλεγούν. Τώρα μπορεί ο καθένας να καταλάβει, μικρός το όπως είσαστε, μικρός το όπως είμαστε, ο καθένας πώς χρησιμοποιεί αυτά τα καπέλα.
1: Ελευθερία μου, άκουσα να σου πω κάτι. Δεν έχω θέμα εγώ ούτε με τα καπέλα ούτε με τα μπαστούνια. Ούτε με τις καρέκλες. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ και εγώ και οι συνεργάτες μου ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Δήμο, ούτε ο χαρακτήρας μας έχει αλλοιωθεί, ούτε το παίζουμε κάποιοι, ούτε εγώ το παίζω δήμαρχος, ούτε με ενδιαφέρει το τι γίνεται. Με ενδιαφέρει η άποψη της κοινωνίας, με ενδιαφέρει να μπορούμε να λύνουμε όσα πιο πολλά προβλήματα μπορούμε και με ενδιαφέρει να μην δημιουργούνται προβλήματα. Όταν ανέλαβα το Δήμο το 2014 υπήρχαν πάρα πολλά θέματα. Υπήρχαν ανοιχτές δικογραφίες εναντίον του Δήμου, υπήρχε μια κοινωνία που ερχόταν από καταγγελίες, ιστορίες, χαμός γινόταν τότε, τα θυμάσαι. Ανέλαβα λοιπόν ένα Δήμο χωρίς να μου παραδώσει κανείς και αναλάβα ένα Δήμο που τα 5 χρόνια δεν είχα ούτε γραφείο να καθίσω, γιατί τα κτίρια του Δήμου ήταν κλειστά, ήταν σε ενοικιαζόμενα κτίρια οι προηγούμενοι και δώσαμε λοιπόν ένα αγώνα να στήσουμε ένα Δήμο από την αρχή. Λοιπόν, αυτό το Δήμο που στήσαμε από την αρχή και που λειτουργεί παράδειγμα πρότυπο και την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο Ιθάκης όσον αφορά τη διαχείριση του Δήμου από μια υπηρεσία, το οποίο θα περιμένω και θα σας το ανακοινώσω.
0: Δεν μπορούμε λοιπόν, να πάρουμε κάτι τώρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Σεβαστό,
1: ακόμα όχι.
0: Σεβαστό.
1: Ναι, αυτό το Δήμο λοιπόν και αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, όταν θα έρθει η ώρα να παραδώσουμε, γιατί εμείς θα παραδώσουμε στην επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι αυτή, και θα είμαστε δίπλα της τα πρώτα χρόνια σε ό,τι χρειαστεί να τη στηρίξουμε, θα τον παραδώσουμε ένα Δήμο όπως θεωρούμε εμείς σωστό και πρότυπο και όχι ένα Δήμο διαλυμένο όπως αυτό που παραλάβα εγώ.
0: Μάλιστα. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα πρέπει να σηκώσει την παγκέντα είναι ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης. Εκ των πραγμάτων, έχουμε δηλαδή ένα τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δι' το επαρχείο Ιθάκης, να αντιπαλεύεται τη διαχείριση του Δήμου. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι αντιπαλεύεται ο Δήμος την έπαρχο. Όμως δεν έχουμε τέτοια στοιχεία μέχρι τώρα. Έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη έχουμε μια καλή συνεργασία, δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ μια κουβέντα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και με τις υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας έχουμε συνεργαστεί. Με το Γραφείο Προγραμματισμού της Περιφέρειας συνεργαζόμαστε κανονικά. Εκτελούμε αυτή τη στιγμή από κοινού χρηματοδοτή περιφέρεια. Εκτελεί ο Δήμος στο Οδυσσιακό Κέντρο το οποίο το προχωράμε. Το οποίο ξεκινήσαμε το 2017 επί Περιφερειακής Αρχής Κράτσα με Αντιπεριφερειακή Αρχή το Σταύρο το Δραβλό. Mm-hmm. Μια χρηματοδότηση γενναία 400.000 ευρώ που δεσμεύτηκε τότε και το προχωρήσαμε. Και όλη η δημοπράτηση έγινε από τις προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές και ολοκληρώνεται με αυτή την Περιφερειακή Αρχή. Εντάξει, δηλαδή έχουν γίνει έργα στο νησί αυτή τη δωδεκαετία τα οποία δεν έγιναν μόνο τους. Και αυτό που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω είναι ζητήσανε ποτέ κάποιος, ζήτησε τη βοήθεια του Δήμου και αρνηθήκαμε σε κάτι. Εγώ αυτό θέλω, μόνο τίποτα άλλο.
0: Ενδεχομένως κάποιους πολιτικούς να τους πειράζει η επιτυχία του άλλου πολιτικού, όπως κάποιους ναυτικούς, σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, να είναι καλά, καλές θάλασσες. Όπως κάποιους ναυτικούς τους πειράζει η θάλασσα, κύριε Στανίτσα.
1: Κοιτάξτε, ακούστε να σας πω κάτι. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει κάποιοι είναι ότι αν εκτελεστεί ένα πολύ μεγάλο έργο στην Κεφαλονιά, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, αν εκτελεστεί ένα πολύ μεγάλο έργο στην Κεφαλονιά, ή ο δρόμος που λέτε Πόρο, Αργοστόλη, ή Λάση που λέτε κλπ. Θα υποφεληθεί και η Ιθάκη, γιατί αυτοί που θα περάσουν από την Κεφαλονιά θα έρθουν και στην Ιθάκη.
0: Σωστός.
1: Αν η Περιφερειακή Αρχή εκτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο στο νησί μου, αυτό και βέβαια θα της πούμε και μπράβο και θα είμαστε εδώ και να το στηρίξουμε, όπως έχουμε στηρίξει πολλές φορές έργα που κάνει η Περιφερειακή Αρχή, και θα είναι προς όφελος όλων των δημοτών, όλων των επισκεπτών, και του Δήμου και της περιφέρειας και όλων. Και το αντίστοιχο, αν ο Δήμος εκτελέσει ένα τέτοιο έργο, αυτό ευνοεί όλο τον κόσμο και όλη την κοινωνία. Δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι άλλος ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλος ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν. Είναι άλλος ο περιφερειάρχης ηγείται του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Ο Δήμαρχος ηγείται του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Δεν δείχνει θέματα, ούτε να μπερδεύεται ένας στα πόδια του άλλου κτλ. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα μεταξύ Δήμαρχου και Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη. Αυτή την ιεραρχία πρέπει να την καταλάβει και η κυρία Έπαρχος που μάλλον δεν της έχουν πει ή δεν έχει πλέον να καταλάβει πως τίθεται η ιεραρχία μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τι αρμοδιότητες έχει ο πρώτος, τι αρμοδιότητες έχει ο δεύτερος.
0: Θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Κάποια στιγμή, όσον αφορά τον σχεδιασμό για ένα από τα δύο, γιατί ήταν ένα από τα πρώτα νησιά η Ιθάκη, έτσι, για την αντιπυρική, για τα αντιπλημμυρικά κτλ. Το ένα κομμάτι, λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται ακόμα, αιώρητο στο κενό, έτσι.
1: Το ένα κομμάτι ήταν δύο μελέτες.
0: Ναι.
1: Ήταν δύο μελέτες. Ξεκινήσαμε δύο μελέτες σημαντικές μετά το φαινόμενο του Μπάλου το 2021. Είχε έρθει ο Υπουργός ο κ. Στυλιανίδης τότε εδώ.
0: Σωστά.
1: Και τότε με εντολή του Πρωθυπουργού για Ιθάκη και Σκόπυλο δόθηκε η εντολή για δύο πιλωτικές μελέτες.
0: Ωραία.
1: Η μία πιλωτική μελέτη ήταν η πυροπροστασία η οποία ολοκληρώθηκε. Η δεύτερη μελέτη αφορούσε τα αντιπλημμυρικά όπου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης Πέρσι είχαμε θέσει θέμα μη παραλαβής της μελέτης γιατί είχαμε εντοπίσει προβλήματα. Αυτή η μελέτη δεν έχει σωστά σε δεύτερη φάση. Σε πρώτη φάση παρενέβη
0: και εκεί έπαρχος.
1: Ναι, εκεί είχε παρενέβη και... έπαρχος. Παρενέβη για να παραλυφθεί η πρώτη φάση, όπως και παραλύφθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά μετά ήρθαν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες διαπιστώσανε θέματα, προβλήματα. Έχω μιλήσει με τον κύριο Κουρί πολλές φορές. Έχουμε συμφωνήσει το πώς θα πρέπει να χειριστούμε από εδώ και πέρα την κατάσταση. Και περιμένω να δω πώς θα μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά, γιατί θεωρούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και οι τεχνικές υπηρεσίες το έχουν δει αυτό, ότι η μία μελέτη πέφτει πάνω στη μελέτη του βιολογικού σε κάποιο σημείο που εκεί έχουμε πρόβλημα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα που θα πρέπει να δούμε, τεχνικά θέματα, που όμως εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω, αυτά τα κρίνουν οι μελετητές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Για την ιστορία το ανέφερα, γιατί το θυμόμουν πάρα πολύ έντονα ότι υπήρχε παρέμβαση από την πλευρά της επάρχου τότε και τα πράγματα ακόμη βρίσκονται, αν όχι σε κινούμενη άμμο, κινούνται, λοιπόν, κάπου επικρέμονται. Εύχομαι βέβαια να ολοκληρωθεί και αυτό για προς όφελος της Ιθάκης. Αν δεν έχετε, κυρία Στανίτση, να συμπληρώσετε κάτι, εγώ θα καταθέσω πραγματικά προβληματισμό και θλίψη, γιατί όχι, ναι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχεις ένα χώρο τον οποίο πρέπει να επιμεληθείς, να φροντίσεις και μέσα στον ίδιο το χώρο να βρίσκεται κάποιος άλλος ο οποίος αντιπαλεύει αυτά τα οποία λογικά προγραμματίζεται. Δεν ξέρω, είναι λίγο ξένα στη δική μου λογική. Λοιπόν, βεβαίως η κυρία Σαρδελή αυτή τη στιγμή δεν έχει το λόγο για να απαντήσει, αλλά εκ των πραγμάτων κάποια είναι πασιφανή. Εντάξει.
1: Εντάξει, θεωρώ, όπως έχουμε μιλήσει πολλές φορές και σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί δεν γνωρίζομαστε τώρα, γνωρίζομαστε πάρα πολλά χρόνια, ότι έχει δει στην πορεία μου στα 12 χρόνια ότι είμαι πολύ προσεκτικός, δεν βγαίνω ποτέ να καταγγείλω κάποιον, δεν βγαίνω ποτέ να ρίξω κάποιον, είμαι πολύ προσεκτικός με τις λέξεις, την απόδοση ευθυνών και μ' αρέσει η συνεργασία. Εντάξει. Και γι' αυτό κιόλας, όπως είδες και σήμερα, μιλάω πολιτικά.
0: Εύχομαι να έχετε τη δύναμη να αποδίδετε έργο, εγώ σε αυτό μένω, και εύχομαι αυτό να γίνει και από την άλλη πλευρά, γιατί άλλη μόνο τώρα, γιατί κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν λαϊκά να κουμαντάρουν κάποιες καταστάσεις, να προεκμεταλλευτούν και να καλλιεργήσουν κάποιες καταστάσεις. Βάζω μια άνω τελεία εδώ, αλλά αυτό δεν καταλήγει προς όφελος του ίδιου του τόπου τους, έτσι. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελευθερία μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Στανίτση. Καλό υπόλοιπο του μηνός. Για χαρά και καλό καλοκαίρι. Υπόλοιπο, για χαρά. Ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην μπορούν να υποθούν για πολλά πράγματα, για πολλές καταστάσεις. Γιατί χρησιμοποιούμε δημοσιολόγο. Γιατί θα πρέπει λογικά να αποφεύγουμε τις συμπληγάδες πέτρες. θυμήθηκα τον Άκη Πάνο που είχα την ευτυχία να τον γνωρίσω. Το μεγάλο αυτό μουσικό, τέλος πάντων, παραγωγό. Έγραφε μουσική. Ο Άκης Πάνο. Λοιπόν, είχε πει, οι πολιτικοί είναι παράφρονες. Εγώ, λέει, έφτασα 60 χρονών, μου είχε πει, έχει καταγραφεί αυτό, έχει αποτελέσει απόφθεγμα πλέον. Και δεν μπορώ να κουμαντάρω τον εαυτό μου. Και αυτοί θέλουν να κουμαντάρουν όλους τους άλλους. Για, ναι, ο Νόνο ήταν. Που εφαρμόζει αυτό. Λοιπόν, και 55.

Μάλιστα, τι γίνεται απόψε? Εθνικό κάλεσμα. Α, συγγνώμη, εθιμικό. Λοιπόν, εθνικό θα μπορούσε να καταλήξει για το Λιξούρι.

Απλά να βρεθούμε όλοι εκεί, να μην χαθεί το έθιμο. Μπορεί να ακουστούν και ποίηματα, δικά σας ποίηματα, αν θέλετε να διαβαστούν, για τα λεγατά τα Μαρσελάτα. Γεράσιμο Σωτηρίου Γαλανός. Να σε καλά, Γεράσιμο.

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ευχόμαστε τα καλύτερότερα στο υπόλοιπο της μέρας σας, αγαπητοί μου. Φυσικά θα ισχύει και πάντα το Συναθηνά και Χειρακίνη και όσον αφορά τους παραλογισμούς και όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας φθείρουν. Και θα μου πείτε, μα δεν τα προκαλούμε εμείς κάποια από αυτά, έτσι? Όχι, σε άλλα μπορεί να συμβάλλουμε, όπως η καθαριότητα της πόλης και πολλά άλλα τα οποία σημειώνουμε καθημερινά. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιοι δεν συμμορφώνονται και μιλάμε για απορρίμματα, για κλαδιά, για πολλά τέτοια, μια και πλέον ξεκίνησε η περίοδος των προστήμων. Υπάρχει και το ανάλογο ρητό, βέβαια, ότι δεν αντέχει το σβέρκο του Έλληνα το ζυγό, αλλά από, ναι, ζυγό δεν υποφέρει, αλλά τον ζητάει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, χθες έγιναν έλεγχοι στο αεροδρόμιο. Αρκετή έλεγχη, και εκεί που ήταν πίχτρα κάθε μέρα, βάν ιστορίες και τέτοια, ξαφνικά υπήρχε μια ομαλότητα. Έβλεπες ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παραπέρα. Οι αυτοκινητιστές στα ταξί, δηλαδή, όσο μπορούσαν να εξυπηρετούσαν τον κόσμο, είχαν μαζευτεί ουρές. Και ναι, μάλλον θα πρέπει να βάλετε και κανένα υπόστογο εκεί πέρα για τον κοσμάκι, ο οποίος περιμένει αρκετές ώρες. Και χθες κάτι τέτοιο σημειώθηκε, γιατί γινόντουσαν έλεγχοι. Τροχονομική και όχι μόνο, να ξέρετε, τα διάφορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιμένουμε κανένα δελτίο. Λοιπόν, πέσανε προστηματάκια. Πέσανε. Ο προβληματισμός, ξέρετε ποιος είναι? Όταν θα σταματήσει να υπάρχει αυτός ο έλεγχος, κάποια στιγμή ενδεχομένως κάποιοι να με επιστρέψουν στις αιστείες τους. Θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια? Μυαλό δεν βάζουμε? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εάν πάει κανείς στο εξωτερικό, κάποιοι έχετε πάει ή ζείτε και έρχεστε, λοιπόν, ή μας ακούτε από το εξωτερικό και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, ακολουθούν κατά γράμμα τους νόμους. Εμείς εδώ τι ακριβώς έχουμε πάθει, δηλαδή? Πόσο αχαλήνοντα σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε? Δεν ξέρω. Δεν σεβόμαστε το διπλανό. Δεν σεβόμαστε την πόρτα ταλουνού και παίρνουμε το σκυλάκι μας και δεν τρέχει τίποτα. Άντε, κάντε δουλειά σου εσύ, γιατί είσαι μέλη και μας μέλη. Λοιπόν, και πολλά άλλα ακόμη. Σκουπίδια, να βγούμε τη νύχτα εκεί που δεν μας βλέπει κανένας, να πετάξουμε ό,τι έχουμε. Να ξεχορταριάσουμε τώρα, μην φάμε κανένα πρόστιμο. Που θα τα πετάξουμε όπου δει. Ας κλείσουμε και οικόπεδα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, να επαναλάβω τις μέρες σας. Πάμε με το Μιχάλη Βιολάρη να κάνουμε ένα μακροβούτι και ευχαριστούμε τον κύριο Στανίτσα για το ότι ήταν κοντά μας σήμερα.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ποτέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέργο Στολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ενκεφαλή 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με μια ιδιαίτερη αιχμηρή ανάρτηση, ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσιος Στανίτσας απαντά στις συνεχείς, όπως αναφέρει, επιθέσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της επάρχου Ιθάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στο νησί. Ο κ. Στανίτσας υποστηρίζει ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην απαντά στις προκλήσεις, ωστόσο θεωρεί πως πλέον η σιωπή θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ανοχή. Στην έπαρχο για την πορεία των έργων αποδίδει ευθύνες, όπως επίσης και στην περιφέρεια. Πίσω έτος, δρόμος φρίκες και όνει τα έργα στον αετό και τις παρεμβάσεις στο γήπεδο καθυστερούν, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις αυτές και η έλλειψη ουσιαστικής πρόοδου αποτελούν την πραγματική εικόνα που βιώνουν οι πολίτες. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Ιθάκης στέλνει το δικό του πολιτικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία έχει πλέον τη δυνατότητα να κρίνει ποιοι παράγουν έργο και ποιοι περιορίζονται σε δηλώσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ιθάκη χρειάζεται αποτελέσματα και όχι αυτόκλητους εισαγγελείς. Τρεις συλλήψεις κατά τη διάρκεια δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλαβαν 29χρονο αλλοδαπό, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει μικρό ποσότητα κατέργαστης κάναμπης. Με αναφορές στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στο προάβλιο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο Αργοστόλι. Εκπρόσωποι εργαζομένων από διάφορους κλάδους ανέδειξαν προβλήματα που, όπως υποστήριξαν, επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και δυσχεραίνουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα αιχμηροί ήταν οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Ιωνιονήσων, οι οποίοι κατήγγειλαν ελλείψη σε προσωπικό, τεχνική υποδομή και μέσα μετακίνησης. Εκτεταμένη δράση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στον Εθνικό Δρυμό 1 με στόχο την αποκατάσταση της φυσικής εικόνας του βουνού και την προστασία της βιοπικιλότητας των μονοπατιών και των επισκεπτών.

ετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, των ΟΦΗΠΕΚΑ, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιείται απομάκρυνση ογκωδών μεταλλικών αντικειμένων, φθαρμένων ξύλινων υποδομών και πλαστικών λάστιχων από τον πυρήνα του Δρυμού. Η πέμπτη συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 πραγματοποιήθηκε την 3η 23 Ιουνίου στην Κέρκυρα υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Φορέων. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αποτίμηση της πορείας του ΕΣΠΑ, αλλά έθεσε τις βάσεις για μια στρατηγική επαναπροσέγγιση της νησιωτικής ανάπτυξης, εστιάζοντας την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Σε επιτιμό καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, θα αναγορευτεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ειδική τελετή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 11 το πρωί, στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαραζλή, στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου τιμά με την αποφασή της στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, έναν εξέχοντα πνευματικό ηγέτη διεθνούς κύρους, το οποίο η δράση υπερβαίνει τα όρια της εκκλησιαστικής διακονίας και εκτείνεται σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Για την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μίλησε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο κ. Πανάκης αναφέρθηκε στις προοπτικές και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις τοπικές κοινωνίες και για τις τοπικές οικονομίες μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού δημιουργούνται 345 συμμαχίες με τις 13 περιφέρειες και τους 322 δήμους της χώρας. Το Σάββατο 20 Ιουνίου η ιστορική Μύδια επέστρεψε θριαμβευτικά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την πρώτη αναβίωση της εμβληματικής παραγωγής μετά το 1961, όταν η αξεπέραστη Μαρία Κάλλας είχε συγκλονίσει το κοινό με την ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο. Ανάμεσα στους σημαντικούς συντελεστές της παραγωγής ξεχώρισε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γιώργα Κάτος, ο οποίος ως διευθυντής χοροδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική αρτιότητα και τη συγκινησιακή ένταση της παράστασης. Η συμμετοχή του σε μια τόσο ιστορική αναβίωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για την Κεφαλονιά, η οποία βλέπει έναν άξιο εκπρόσωπό της να διακρίνεται σε μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές στιγμές της χώρας. 25 με 28 Ιουνίου η Κεφαλονιά ζει στους ρυθμούς του Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους. Η διοργάνωση τιμά τη μνήμη της Άννας Πολάτου και ξεκινά και φέτο με την υπόσχεση να προσφέρει στους συμμετέχοντες εμπειρίες που θα συντροφεύουν το μέλλον τους, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι ο ισχυρότερος σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Άμπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο. Τίποτα να μην είχε συμβεί, να είχαμε τη γη εμείς οι δύο.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλαινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με μια ιδιαίτερη αιχμηρή ανάρτηση, ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσιος Στανίτσας απαντά στις συνεχείς, όπως αναφέρει, επιθέσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της επάρχου Ιθάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στο νησί. Ο κ. Στανίτσας υποστηρίζει ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην απαντά στις προκλήσεις, ωστόσο θεωρεί πως πλέον η σιωπή θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ανοχή. Στην έπαρχο για την πορεία των έργων αποδίδει ευθύνες, όπως επίσης και στην περιφέρεια. Πίσω έτος, δρόμος φρίκες και όνει τα έργα στον Αετό και τις παρεμβάσεις στο γήπεδο καθυστερούν, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις αυτές και η έλλειψη ουσιαστικής πρόοδου αποτελούν την πραγματική εικόνα που βιώνουν οι πολίτες. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Ιθάκης στέλνει το δικό του πολιτικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία έχει πλέον τη δυνατότητα να κρίνει ποιοι παράγουν έργο και ποιοι περιορίζονται σε δηλώσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ιθάκη χρειάζεται αποτελέσματα και όχι αυτόκλητους εισαγγελείς. Τρεις συλλήψεις κατά τη διάρκεια δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλευαν 29χρονο αλλοδαπό, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει μικρό ποσότητα κατέργαστης κάναμπης. Με αναφορές στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στο προάβλιο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο Αργοστόλι. Εκπρόσωποι εργαζομένων από διάφορους κλάδους ανέδειξαν προβλήματα που, όπως υποστήριξαν, επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και δυσχεραίνουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα αιχμηροί ήταν οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Ιωνιονήσων, οι οποίοι κατήγγειλαν ελλείψη σε προσωπικό, τεχνική υποδομή και μέσα μετακίνησης. Εκτεταμένη δράση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στον Εθνικό Δρυμό 1 με στόχο την αποκατάσταση της φυσικής εικόνας.

στο βουνό και την προστασία της βιοπικιλότητας των μονοπατιών και των επισκεπτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής των ΟΦΠΚΑ, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιείται απομάκρυνση ογκωδών μεταλλικών αντικειμένων, φθαρμένων ξύλινων υποδομών και πλαστικών λάστιχων από τον πυρήνα του Δρυμών. Η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 πραγματοποιήθηκε την 3η 23 Ιουνίου στην Κέρκυρα υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Φορέων. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αποτίμηση της πορείας του ΕΣΠΑ, αλλά έθεσε τις βάσεις για μια στρατηγική επαναπροσέγγιση της νησιωτικής ανάπτυξης, εστιάζοντας την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Σε επιτιμό καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, θα αναγορευτεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ειδική τελετή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 11 το πρωί, στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαραζλή, στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου τιμά με την απόφασή της το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, έναν εξέχοντα πνευματικό ηγέτη διεθνούς κύρους, το οποίο η δράση υπερβαίνει τα όρια της εκκλησιαστικής διακονίας και εκτείνεται σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Για την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης μίλησε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο κ. Πανάκης αναφέρθηκε στις προοπτικές και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις τοπικές κοινωνίες και για τις τοπικές οικονομίες μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού δημιουργούνται 345 συμμαχίες με τις 13 περιφέρειες και τους 322 δήμους της χώρας. Το Σάββατο 20 Ιουνίου η ιστορική Μύδια επέστρεψε θριαμβευτικά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την πρώτη αναβίωση της εμβληματικής παραγωγής μετά το 1961, όταν η αξεπέραστη Μαρία Κάλλας είχε συγκλονίσει το κοινό με την ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο. Ανάμεσα στους σημαντικούς συντελεστές της παραγωγής ξεχώρισε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γιώργα Κάτος, ο οποίος ως διευθυντής χοροδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική αρτιότητα και τη συγκινησιακή ένταση της παράστασης. Η συμμετοχή του σε μια τόσο ιστορική αναβίωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για την Κεφαλονιά, η οποία βλέπει έναν άξιο εκπρόσωπό της να διακρίνεται σε μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές στιγμές της χώρας. 25 με 28 Ιουνίου η Κεφαλονιά ζει στους ρυθμούς του Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους. Η διοργάνωση τιμά τη μνήμη της Άννας Πολάτου και ξεκινά και φέτο με την υπόσχεση να προσφέρει στους συμμετέχοντες εμπειρίες που θα συντροφεύουν το μέλλον τους, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι ο ισχυρότερος σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων.

cena.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

στα ξενύχτια λέμενε και στρέλεζε λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε,

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

0: Οι παιδιά στη Σοφία. Όχι σοβαρό.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30. e-pavla-argostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά τη μια κι ας με ξεχνά την άλλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή.

0: Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. Αλφα Βίτα Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλαινιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με μια ιδιαίτερη αιχμηρή ανάρτηση, ο Δήμαρχος Ιθάκης Διονύσιος Στανίτσας απαντά στις συνεχείς, όπως αναφέρει, επιθέσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της επάρχου Ιθάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης στο νησί. Ο κ. Στανίτσας υποστηρίζει ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην απαντά στις προκλήσεις, ωστόσο θεωρεί πως πλέον η σιωπή θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ανοχή. Στην έπαρχο για την πορεία των έργων αποδίδει ευθύνες, όπως επίσης και στην περιφέρεια. Πίσω έτος, δρόμος φρίκες και όνει τα έργα στον Αετό και τις παρεμβάσεις στο γήπεδο καθυστερούν, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις αυτές και η έλλειψη ουσιαστικής πρόοδου αποτελούν την πραγματική εικόνα που βιώνουν οι πολίτες. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Ιθάκης στέλνει το δικό του πολιτικό μήνυμα, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία έχει πλέον τη δυνατότητα να κρίνει ποιοι παράγουν έργο και ποιοι περιορίζονται σε δηλώσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ιθάκη χρειάζεται αποτελέσματα και όχι αυτόκλητους εισαγγελείς. Τρεις συλλήψεις κατά τη διάρκεια δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνέλευαν 29χρονο αλλοδαπό, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει μικρό ποσότητα κατέργαστης κάναμπης. Με αναφορές στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στο προάβλιο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο Αργοστόλι. Εκπρόσωποι εργαζομένων από διάφορους κλάδους ανέδειξαν προβλήματα που, όπως υποστήριξαν, επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και δυσχεραίνουν την άσκηση των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερα αιχμηροί ήταν οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Ιωνιονήσων, οι οποίοι κατήγγειλαν ελλείψη σε προσωπικό, τεχνική υποδομή και μέσα μετακίνησης. Εκτεταμένη δράση καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στον Εθνικό Δρυμό Ένου, με στόχο την αποκατάσταση της φυσικής εικόνας του βουνού και την προστασία της βιοπικιλότητας των μονοπατιών και των επισκεπτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, των ΟΦΥΠΕΚΑ, τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιείται απομάκρυνση ογκωδών μεταλλικών αντικειμένων, φθαρμένων ξύλινων υποδομών και πλαστικών λάστιχων από τον πυρήνα του Δρυμού. Η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2021-2027 πραγματοποιήθηκε την 3η 23 Ιουνίου στην Κέρκυρα υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών Φορέων. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αποτίμηση της πορείας του ΕΣΠΑ, αλλά έθεσε τις βάσεις για μια στρατηγική επαναπροσέγγιση της νησιωτικής ανάπτυξης, εστιάζοντας την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα των υποδομών. Σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος, θα αναγορευτεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ειδική τελετή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, 11 το πρωί, στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαραζλή, στο φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου τιμά με την αποφασή της στο πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, έναν εξέχοντα πνευματικό ηγέτη διεθνούς κύρους, το οποίο η δράση υπερβαίνει τα όρια της εκκλησιαστικής διακονίας και εκτείνεται σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Για την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης μίλησε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο κ. Πανάκης αναφέρθηκε στις προοπτικές και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις τοπικές κοινωνίες και για τις τοπικές οικονομίες μέσα από τη συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού δημιουργούνται 345 συμμαχίες με τις 13 περιφέρειες και τους 322 δήμους της χώρας. Το Σάββατο 20 Ιουνίου η ιστορική Μύδια επέστρεψε θριαμβευτικά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την πρώτη αναβίωση της εμβληματικής παραγωγής μετά το 1961, όταν η αξεπέραστη Μαρία Κάλλας είχε συγκλονίσει το κοινό με την ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο. Ανάμεσα στους σημαντικούς συντελεστές της παραγωγής

Ξεχώρισε ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γιώργα Κάτος, ο οποίος ως διευθυντής χοροδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική αρτιότητα και τη συγκινησιακή ένταση της παράστασης. Η συμμετοχή του σε μια τόσο ιστορική αναβίωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για την Κεφαλονιά, η οποία βλέπει έναν άξιο εκπρόσωπό της να διακρίνεται σε μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές στιγμές της χώρας. 25 με 28 Ιουνίου η Κεφαλονιά ζει στους ρυθμούς του Φεστιβάλ Γυμναστικής για Όλους. Η διοργάνωση τιμά τη μνήμη της Άννας Πολάτου και ξεκινά και φέτο με την υπόσχεση να προσφέρει στους συμμετέχοντες εμπειρίες που θα συντροφεύουν το μέλλον τους, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι ο ισχυρότερος σύνδεσμος μεταξύ των ανθρώπων.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η ώρα στο νυμ Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

νύχτα σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως

Στάσου που πας, μεγάλη λογαριασί, και με ένα γεια σου δεν ξεφουλάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια

μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

να χαζεύει ο Διβή. Βουδάς με τις μποτούλες σου στη λάσπη σαστισμένη και ψάχνει